0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: Φακλάσματα. Τι μας κάνετε, πώς μας είστε, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτερούλα σήμερα, 11 Μαΐου. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζώε Πρέ.
0: Είναι το Breakfast Show. Είμαστε στο Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του ναού επιτυχίες. Και έτσι με μια γλυκιά έτσι εγρήγορση. Μια
1: γλυκιά εγρήγορση, μωρέ Αργύρη, που σου λέω τόση ώρα σε βλέπω. Τίποτα, καμία απάντηση, παιδιά. Αργύρη, αυτό. Τίποτα,
0: παιδιά,
1: κενό.
0: Είναι μια δύσκολη Δευτέρα και τώρα μεταξύ μας δεν έχουμε μυστικά. Θα σας πω ότι εχθές δεν έχω συνέλθει ακόμα, γιατί ήταν ακόμα μια μέρα κρεπάλης. Έφαγα πάρα πολύ.
1: Κάτι αρνιά έτρωγες εχθές.
0: Και νομίζω ότι δεν έχω συνέλθει ακόμα. Για να καταλάβεις, από χθες το μεσημέρι δεν ξανά φάγα ποτέ, ούτε το βράδυ, ούτε σήμερα το πρωί. Θέλω ούτε να μυρίσω φαγητό.
1: Σε βλέπω να τρώω σε καμιά εβδομάδα τώρα.
0: Παιδιά,
1: πάλι.
0: Παιδιά, τι ωραία. Είχαμε γιορτή στην οικογένεια. Εμείς δεν θέλουμε και πολλά. Ξέρεις, αφορμές. Χθες ήταν η γιορτή της μανούλας. Παιδιά, τι έγινε χθες με τις μανούλες σας? Πολλά έχουμε να πούμε σήμερα. Τέλος πάντων, θα τα πούμε στην πορεία. Έχουμε ετοιμάσει εκπομπάρα και σήμερα, παιδιά.
1: Καταρχάς, θα μάθουμε πώς καταφέρνουν οι πιτσιρικάδες να μπαίνουν στα social παρά την απαγόρευση.
0: Ονειρά πιτσιρικάκια. Ποιος δεν πρέπει να λείπει από τη λίστα των καλεσμένων του γάμου σου?
1: Τι άλλαξε τα μηνύματα του Instagram, Αργύρη μου?
0: Δεν ξέρω, θα μας τα πεις όλα εσύ, ειδικά τα ξέρεις αυτά πολύ καλά. Δεν ξεχνάτε ότι 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Όπως επίσης ότι και το Viber της εκπομπής μας. Να, καλή ώρα. Τι έγινε χθες, γιορτάσατε τις μανούλες σας? 6-9-42-9-29-9-29 είναι στη διάθεσή σας για να αρχίσετε να στέλνετε τα μηνύματάκια σας. Καλημέρα σας και ξεκινάει τώρα η διάδραση. Ξέρετε εδώ, θα γίνει χαμός.
2: The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: 6 λεπτά μετά τις 7 και είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Ξυπνήστε καλά μου παιδάκια, είναι 7 και 6.
1: Γλυκά μου ζουζουνάκια. Λοιπόν Αργύρη, θέλω να σου πω ότι εγώ το Σάββατο χρησιμοποίησα το κουπόνι για το e-food από το Day My Rewards Coupons.
2: Α, τι ωραία.
1: Ναι, και ψώνισα και λέω κάτσε να δω γιατί το λέμε κάθε φορά στην εκπομπή. Για να δω τι συμβαίνει.
0: Και όντως ισχύει.
1: Όντως ισχύει. Φυσικά. Και έχει και πάρα πολλά κουπόνια εκεί πέρα. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι αν θέλετε έτσι να κερδίσετε κουπόνια για το e-food, για ό,τι τραβάει η όρεξή σας, για ψυχαγωγία, για τεχνολογία και για ό,τι άλλο ψάχνετε, μπείτε τώρα στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και εκεί θα βρείτε τα καλύτερα κουπόνια και θα έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας.
3: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Λοιπόν παιδιά, μια ανατροπή βλέπω εδώ πέρα. Γενικά μας τάζανε λαγούς με πετραχίλια, μας λέγανε κάτι τριαντάρια, κάτι τέτοια. Δείχνει ότι ευτυχώς, θα πω σε εισαγωγικά, ακόμα δεν θα τα ζήσουμε τα τριαντάρια. Παρ' όλα αυτά θα ζήσουμε ωραίες θερμοκρασίες για την εποχή. Σήμερα ας πούμε το πικ του θερμόμετρου θα είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
1: Σε κανένα σύμπαν καλέ, πιο πολύ θα είναι.
0: Πάντως δεν αναστενάζουν εδώ τα τριαντάρια που μας τάζανε. Τώρα βέβαια, ναι, όχι, δεν βλέπω τριαντάρια εδώ πέρα μες στην εβδομάδα.
1: Δύο η ώρα το μεσημέρι που θα είμαι έξω, θα σου στείλω screenshot από το αυτοκίνητο που θα είναι 45 βαθμούς μέσα.
0: Εντάξει τώρα και εσύ στη Λαμαρίνα. Λαμαρίνα μπορεί να αρπάξει λίγο. Αλλά κατά τα άλλα θα υπάρχουν και μερικές έτσι τοπικές νεφοσούλες από τις 12 το μεσημέρι. Δηλαδή κάποια παιχνιδάκια εκεί με τον ήλιο πάλι μέχρι τις 5 το απόγευμα. Γενικότερα όμως μια πολύ ωραία θερμοκρασία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Τόσο ωραία που βράχνιασες κιόλας.
0: Όντως.
1: Λοιπόν,
0: η σκόνη θα είναι.
1: Αυτή η σκόνη μας έχει φάει ρυσί όλο το Σαββατοκύριακο.
0: Μπορεί.
1: Λοιπόν, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας δεν συμβαίνει κάτι extreme. Έχουμε ένα κυφισό από το ύψος του Περιστερίου μέχρι Κουτσά Στραβά την Αιωνία και Νησούλα στην άνοδο.
0: Ναι.
1: Η κάθοδος έχει κίνηση εκεί στο ύψος του Περιστερίου και λίγο πάνω εκεί στον κόμβο μεταμόρφωσης. Αυτά μέχρι στιγμής.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν έχουμε κάτι τρελό.
0: Να πούμε ότι 24ωρη πανελλαδική απεργία, σε 24ωρη μάλλον πανελλαδική απεργία προχωρά ο δημόσιος τομέας την Τετάρτη 13 Μαΐου, μεθαύριο δηλαδή. Έπειτα από απόφαση της ΑΔΕΔΗ με βασικά αιτήματα μισθολογικές αυξήσεις, επαναφορά επιδομάτων και ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων. Αναμένονται φυσικά ανακοινώσεις για συμμετοχή εργαζομένων στα μέσα μεταφοράς με πιθανότητα κανονικής λειτουργίας αν δεν συμμετάσχουν πάντα.
1: Ωραία, πάμε να ακούσουμε John Legend και All of Me μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Έτσι ξεκινάει η μέρα να σας ακούσω.
5: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
4: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
3: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8. This is

0: Δευτερούλα σήμερα, 11 Μαΐου, και φυσικά είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Kylie Minogue ακούμε εδώ, 7 και 16 δείχνει το ρολόι του Kiss. Και σας έλεγα λοιπόν πριν ότι εχθές θέλω να μας στείλετε στο Viber 6942-929-929 πώς περάσατε και πώς γιορτάσατε τις μανούλες σας. Εμείς ζωή εχθές, όπως ξέρεις πολύ καλά, ψάχνουμε αφορμές στην οικογένεια για να βρεθούμε και να συμφάγουμε σε μία τάβλα πάνω. Εχθές λοιπόν, γιορτάζοντας τη μαμά μας, γιορτάζοντας την ανιψιά μου που βρήκε μια πολύ ωραία δουλειά και θέλαμε να της κάνουμε μια γιορτή ταπεινή, γιορτάζοντας τον ανιψιό μου τον Γιώργο που γιόρταζε πριν τρεις εβδομάδες.
1: Βρήκαμε τα Χριστούγεννα διάφορα που περάσανε και δεν ήταν κάποιο από το τραπέζι. Το γάμο των γονιών σας, επειδή δεν μπορούσατε να παρευρεθείτε όταν έγινε πριν από 70 χρόνια.
0: Βρήκαμε λοιπόν μια ταπεινή αφορμή να μαζευτούμε, να ψήσουμε και να φάγουμε.
1: Εγώ δεν μπορώ που για όλα αυτά την πλήρωσε το αρνί πάλι. Βασικά,
0: τα...
1: μόνο
0: και
1: το αρνί να ήταν.
0: Ήταν μόνο αυτό,
1: όλη η χλωρίδα και η πανίδα του.
0: Όλα και γλυκά, που εγώ δεν τρώω γλυκά, φαγιά, γλυκά και ξανά φαγιά. Και μετά παίξαμε just the two of us. Εγώ έκανα το φασουλί και η κυρία Μαρία δίπλα έκανε τη γαρμπή.
1: Η κυρία Ρένα ποιον έκανε?
0: Η κυρία Ρένα ήταν διαγωνιζόμενη και ήρθε δεύτερη.
1: Ήρθε δεύτερη η κυρία Ρένα, μπράβο της.
0: Η κυρία Ρένα έφτιαξε και ένα ντολμά. Κάτι ντολμαδάκια με αμπελόφιλο, Παναγιά μου. Λοιπόν, για πείτε, εσείς τι κάνατε? Έχουμε πρώτη καλημέρα.
1: Δεν με ρώτησε ποτέ τι έκανα το Σαββατοκύριακο.
0: Τι να
1: κάνεις,
0: Μάρτι, με πήρες να με ρωτήσεις από πού να πάρεις μια ψαρόσουπα ταπεινή. Τι να φας ψωραλέα κι εσύ? Εδώ σου λέμε έχουμε φελάξει, δεν μπορούμε να σάνουμε δύο μέρες μετά.
1: 2-10-80-50.000. Καλέστε τώρα για να μας πείτε την πρώτη καλημέρα. Για να σας κάνουμε και εσάς να βελάξετε, γιατί σας έχουμε δωρεπιταγή από TGI Fridays. 50 ευρώ να πάτε να φάτε τα πατέτα.
0: 50 ευρώ είναι πολλά, παιδιά.
1: Πολλά
0: θα
1: είναι.
0: Φάτε πολύ, δηλαδή.
1: Θα φάτε.
0: Λοιπόν, όποιος εχθές έφαγε σαν και εμένα, να πάρει τώρα τηλέφωνο, να έχει τα μούτρα να πάρει τηλέφωνο και να κερδίσει και τη δωρεπιτάχη
1: να πάει και τη GI Fridays.
0: Εσείς οι φαγανοί, να πάρετε τηλέφωνο τώρα, 2-10-80-50.000 για πρώτη καλημέρα. Για ελάτε.

0: 7 και 20 λοιπόν δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Δευτερούλα 11 Μαΐου. Και πάμε να πούμε.
1: Hello.
2: Η πρώτη καλημέρα.
0: Έτσι, την πρώτη καλημέρα θα πούμε μαζί με τη Δήμητρα. Καλημέρα, Δήμητρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλέ, τι ωραία, έχεις ξυπνήσει ώρα εσύ. Φαίνεσαι πολύ φρέσκια.
3: Ναι, από τις 6.30.
0: Α, εμείς από τις 6 παρατέταρτο.
4: Καλέ, να πω κάτι. Το 6.30 για μένα είναι... ακόμη δεν θα είχα συνέλθει να ξυπνήσει 6.30. Εγώ θέλω τουλάχιστον 5 με 7 εργάσιμες ημέρες για να συνέλθω από τον ύπνο.
0: Δημητρούλα, τι έγινε? Εχθές πώς περάσαμε?
3: Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Γιορτάσαμε κι εμείς η γιορτή της μητέρας, κάτι γιορτές, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί.
0: Τι τις κάνατε, τι τις κάνατε της μανούλας, τις κάνατε καμιά έκπληξη?
3: Τις κάναμε, τις πήραμε λουλούδια,
0: ναι,
3: και για το όνομα της που είχε τη Τρίτη,
0: ναι,
3: το Ελλήνη.
0: Ναι.
3: Και για τη γιορτή της μητέρας και της πήραμε και δωράκια από εδώ και από εκεί. Και μετά ήρθε όλη η οικογένεια και φάγαμε τα πάντα.
0: Έτσι, και εμείς αυτά κάναμε. Τι φάγατε, Δήμητρα, για πες?
3: Φάγαμε μπριζόλες, φάγαμε πανσέτες, φάγαμε πιστέκια, κοτόπουλα, ψάρια, πορτοφάλ.
4: Μου αρέσει που είναι σε πληθυντικό. Φάγαμε κοτόπουλα, φάγαμε μπριζόλες, ξεκληρίσανε ολόκληρη γενιά.
0: Εμείς μια γέννη, εσείς ένα κοτέτσι. Σωτηρία από πουθενά δεν υπάρχει, καμία. Εγώ σήμερα έχω ξυπνήσει, Δήμητρα, δεν ξέρω εσύ. Δεν θέλω να ξανακούσω για φαγητό, νομίζω για όλη τη βδομάδα, την Κυριακή πάλι.
4: Ναι, ούτε εγώ.
3: Σε λιγάκι...
0: ούτε εσύ όμως πήρες για την επιταγή του TGI Fridays.
3: Πήρα, ναι. Την επόμενη εβδομάδα.
0: Λοιπόν, δική σου, να πάρει την παρέα σου και να πάτε στα TGI Fridays να το απολαύσετε. Έτσι, να φάτε και κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Να μπας και ζεις και κανένα κοτόπουλο.
3: Ναι.
0: Και να είσαι πάντα καλά, να χαίρεστε τη μανούλα σας. Μπράβο σας που τη φροντίσατε χθες λίγο. Φαντάζομαι συγκινήθηκε. Και ευχαριστούμε πολύ.
3: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Καλημέρα, φιλάκια πολλά.
0: Καλημέρα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το χέρι, τι να πω. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. 92,9.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αερόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
2: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
1: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town Κέντρο Πόλης Νέδοντος 66 Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock Pick and Go Homemade Pizzas Γαλλικές Μπακέτες and More High Quality Coffee Drinks Peacock Coffee and Brunch Pick and Go Delivery 27 21 0 20 123. Menu Details eFood Box Wolf Peacock Pick and Go.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
5: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
1: Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27 21 0 69 444 και 66 055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: 18. Παίξε υπεύθυνα.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr. 92,9.

0: Καλή εβδομάδα σε όσους ήρθανε τώρα στην παρέα μας, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι Δευτερούλα, είναι 11 Μαΐου και...
1: Συμβαίνουν πολύ, πολύ δραματικά πραγματάκια.
0: Θα συμβούν μάλλον.
1: Θα συμβούν.
0: Το 2027 έχουμε ακόμα, αλλά φόβοι υπάρχουν ότι το 2027 θα σπάσει κάθε ρεκόρ θερμοκρασίας, συγκεκριμένα το κλιματικό φαινόμενο El Niño.
1: El Niño, βρε, τι El Niño.
0: El Niño.
1: El Niño.
0: Τι σημαίνει El
1: Niño? Το αγοράκι.
0: Το αγοράκι. Ενδέχεται να επιστρέψει στους επόμενους μήνες, προκαλώντας νέα άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας και ενδεχομένως νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης. Η κλιματολόγος Samantha Burdes, αρμόδια για την παρακολούθηση του κλίματος στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προβλέψεων που προβλέπει το Κοπέρνικους, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ότι είναι πιθανό το 2027 να ξεπεράσει το 2024 και να γίνει η πιο θερμή χρονιά που καταγράφηκε ποτέ.
1: Δεν μου αρέσει τόσο πολύ ζέστη. Καταρχάς, να σου πω κάτι. Αυτό το που κάθε καλοκαίρι η ψυχή μας πηγαίνει στην κούλουρη, γιατί παντού έχει φωτιές και είμαστε μόνοι μας σε ένα ζόφο και σε ένα άγχος και σε μια. Δηλαδή δεν αντέχεται άλλο.
0: Αυτό με τις φωτιές είναι μεγάλο θέμα, αλλά θέλω να σου πω ότι πέρυσι φθηνά τη βγάλαμε, νομίζω 15 μέρες καύσωνα
1: ήταν. Πολύ, ναι, ήταν πολύ.
0: Βέβαια, οι φωτιές πάλι ήταν πάρα πολλές,
1: ναι,
0: αλλά αυτές οφείλονται κυρίως σε ανθρώπινο χεράκι.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Αλλά θέλω να πω ότι πέρυσι ψιλοκαλά τη βγάλαμε και το λέω γιατί δούλευα στην Αθήνα.
1: Ναι, καλέ, πέρυσι ήταν πολύ καλύτερα συγκριτικά με τις το 24. Μιλάμε, πεθάναμε, δράσαμε.
0: Νομίζω το θυμάμαι. Έτσι λέει λοιπόν, θα είναι και το 27. Για να δούμε τι θα δούμε. Ας προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Παγάκια να βάλουμε στην κατάψυξη.
1: Να τα βάλεις τα παγά τώρα, ό,τι και να βάλεις στην κατάψυξη θα έχει λιώσει. Να σου πω, παίζουμε όνομα ζωοφυτό.
0: Α, και παίζουμε με το γράμμα γάμα.
1: Γάμα, όπως λέμε Γιώργος, γάτα.
0: Καλείτε λοιπόν στο 2-10-80-50-1000, γιατί έχουμε καλλυντικά και για τα μουτράκια σας.
1: Σέρι Απ Cosmetics, παιδιά μου, τη μοναδική περίμενη εταιρεία καλλυντικών στην Ελλάδα που έχει καταστήματα και στο Περιστέρι και στη Θεσσαλονίκη και στο www.seriap.gr.
0: Για ξεκινάτε λοιπόν, 2-10-80-50-1000 με το γράμμα γάμα, για έλατε να παίξουμε λίγο. Άντε, γιατί πολύ τα αφήσαμε.

0: Καλή εβδομάδα λοιπόν σε όλους εκεί έξω, σε όλα τα όμορφα πλάσματα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας στο Viber. Συνεχίζετε να στέλνετε και θα σχολιάζουμε ό,τι περίεργο βλέπουμε. Και πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και στην παρέα μας θα υποδεχτούμε τη φίλη ακροάτρια Vivian. Καλημέρα Vivian.
2: Καλημέρα παιδιά.
0: Τι κάνεις?
2: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
3: Καλή εβδομάδα Vivian.
0: Πώς πετυχαίνει, πώς ξεκινάει η εβδομάδα σου, πες τα όλα. Τι κάνεις, πού είσαι, όλα.
2: Στον δρόμο, κλασικά για τη δουλειά, σας ακούμε, μας κρατάτε στην τροχιά.
0: Έλα, τι ωραία. Vivian, εσύ πώς πέρασες το Σαββατοκύριακο?

0: ό,τι και ό,τι θα σας δίναμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε χρονόμετρο. Ένα ζωάκι από γάμα.
1: Γάτα.
2: Ένα φυτό.
1: Γεράνι.
0: Καλύπτουμε τραύματα με αυτήν.
1: Γάζα.
2: Ένα είδος γυναικείου υποδήματος.
0: Είναι και στιλέτο.
1: Γόβα.
0: Μια χώρα.
1: Γεωργία.
2: Ένα όνομα.
1: Γεωργία.
0: Χάραγμα στο δέρμα από νύχια, γάτας ή αιχμηρό αντικείμενο.
1: Χρατζουνιά.
2: Χώρος άθλησης.
1: Γήπεδο.
0: Μια πόλη.
1: Γιάννενα.
2: Ένα επάγγελμα.
1: Γιατρός.
0: Εντάξει.
2: Περίμενε, άστο. Άκου πως έχει ακόμα.
0: Πόσο σταθερή παίκτρια.
2: Φανταστική.
0: Καλέ.
1: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Είχες ένα σταθερό ρυθμό και ό,τι και να σε ρωτούσαμε, πιστεύω θα μου απαντούσε. Ακόμα και πόσες μπριζόλες έφαγες εχθές να σε ρωτούσα, θα μου απαντούσε. Λοιπόν, Vivian. Καλλιτικά σερία για σένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Γεια σας. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
3: This Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: που υποτίθεται ότι ήξερα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Κάποιος που ήξερα. Τίποτα. Αυτό μας τραγουδάει Γκουτιά και Κίμπρα.
1: Για κάποιον που ήξερε.
0: Για κάποιον που ήξερε.
1: Και τι έκανε αυτό.
0: Κάποιον που κάποτε ήξερε.
1: Ναι, και τι, τι έκανε.
0: Δεν έπρεπε να την κόψει. Είναι εγκωμένο τραγούδι μεταξύ του τώρα. Τι τσακώνονται, ναι. Τι που δεν ήθελα. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Να τσακωθούν. Αλλά να μην τσακωθούν στο Instagram. Να μην τσακωθούν στα μηνύματα του Instagram.
1: Αλλάζει, λέει, πια το Instagram, ε.
0: Αλλάζει το Instagram. Κοίταξε να δει τώρα. Αυτό που γίνεται για σένα πραγματικά δεν αλλάζει τίποτα.
1: Ναι.
0: Είναι όπως πριν ακριβώς.
1: Τι εννοείς?
0: Για εμάς τους ανθρώπους όμως που ασχολούμαστε λιγάκι παραπάνω με την τεχνολογία,
1: ναι,
0: αλλάζει κάτι δραματικό.
1: Όπως?
0: Το end-to-end encryption.
1: Ναι.
0: Σωστά, η αποκρυπτογράφηση που γίνεται στα... Κρυπτογράφηση βασικά.
1: Ναι.
0: Το αποκρυπτογράφηση είναι το ανάποδο.
1: Ναι.
0: Η κρυπτογράφηση που γίνεται στα μηνύματα λοιπόν στο Instagram. Σε όλες τις πλατφόρμες.
1: Είναι απόρριτα εννοείς.
0: Ναι, είναι κρυπτογραφημένα. Σε όλες τις πλατφόρμες τα μηνύματα είναι κρυπτογραφημένα, ώστε εκάστοτε εταιρεία να μην μπορεί να μπει μέσα και να δει, ξέρω εγώ. Α, σήμερα θέλω να δω τι στέλνει ο Αργύρης Αγγέλου στη ζωή πρε.
1: Μάλιστα.
0: Θα μπορώ να το δω, δουλεύω στη Μέτα.
1: Αυτό μέχρι τώρα μπορούσε να το ξέρει μόνο ο Αργύρης και η ζωή, ας πούμε.
0: Φυσικά, ναι. Εκτός, ρε παιδί μου, σε πολύ ακραίες περιπτώσεις που εμπλέκονται FBI και τέτοια μέσα, κατάλαβες. Τέλος πάντων, ναι, οπότε άμα θέλεις να μιλήσεις και να νιώθεις ότι έχεις μια ιδιωτικότητα και μια ασφάλεια και μια προστασία σε αυτά που λες, οι περισσότερες πλατφόρμες έχουν την κρυπτογράφηση η οποία ισχύει.
1: Το Instagram γιατί την αλλάζει?
0: Δεν έχω καταλάβει γιατί την αλλάζει, αλλά το καθιστά πολύ πιο εύκολο στη Μέτα να μπαίνει και να βλέπει τα μηνύματά μας. Δεν ξέρω αν αυτό θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφημίσεις. Σκοπούς διαφημίσεις.
1: Για διαφημίσεις, γιατί να, η κρυπτογράφηση τι σχέση έχει με τη διαφήμιση?
0: Έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Α, για να βλέπει τι να σου στέλνει, τι να σου προωθεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφήμιση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρακολούθηση, για έλεγχο, οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, να ξέρετε ακόμη ότι κρυπτογραφημένα είναι τα μηνύματα στο WhatsApp, στο Facebook Messenger, στο Signal, το Apple iMessage και το Google Messages και το Snapchat.
1: Έχει επιλογές.
0: Έχεις επιλογές, φυσικά. Επίσης το Snapchat λέει ότι έχει κρυπτογράφηση σε φωτογραφίες και βίντεο, αλλά σιγά σιγά θα πάει και στα μηνύματα.
1: Μάλιστα.
0: Άμα θέλει κάποιος να δει τι λέμε μεταξύ μας, να μιλάμε στο Snapchat, να μην βλέπει τίποτα.
1: Κατάλαβες γιατί εγώ θέλω να σε παίρνω τηλέφωνο και δεν θέλω να στέλνω μηνύματα?
0: Α, γιατί εσύ πιστεύεις ότι στο τηλέφωνο δεν σε παρακολουθεί κανένας?
1: Όχι.
0: Πρέντατορ, καλέ,
1: ποιος θέλει να μάθει τι λέω εγώ με σένα, ειλικρινά? Πιστεύεις ότι αφορά την Πρέντατορ, τι λέμε εμείς οι δύο? Αλήθεια, πες μου.
0: Πιστεύω ότι σίγουρα θέλουν να μάθουν αυτά που έχω να τους πω εκεί στο Πρέντατορ. Πάμε να ακούσουμε Dua Lipa και Love Again, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss. Και αν μας ακούει ο personal agent μας από το Πρέντατορ, καλημέρα!
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With
2: Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Δευτερούλα λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλους. Μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο μαθαίνουμε ποιον πρέπει να καλέσουμε υποχρεωτικά στο γάμο μας. Όσοι
1: θα αλλά και πώς κατάφεραν στα social media οι πιτσιρικάδες στην Αγγλία να μπουν και να ξεγελάσουν την απαγόρευση.
0: Και φυσικά παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό σε πάρα πολύ λίγο, που αν έχετε ακούσει εχθές 92,9 Kiss έχετε ήδη τις απαντήσεις όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο.
2: Kiss Breakfast Show 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
3: Χιουε Πας δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα αφημί πλατφόρμα.
4: Πάλι κράσα ρε μωρέ, μη σκοτίζεσαι.
5: Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just
4: pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Elite καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Jumbo.

0: γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Τελικά, ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
5: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
6: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
7: Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
8: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Νόμ, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
4: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
5: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.

0: Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, τι να πω, είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: 8 λεπτά μετά τις 7 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι Δευτέρα, είναι 11 Μαΐου και έχετε ακούσει που λένε όπου γάμωσε και χαρά η Βασίλο πρώτη.
1: Φυσικά.
0: Η Βασίλο τώρα πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά σε ειδική πλατφόρμα της εφορίας αυτό το καλοκαίρι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, σε ασφιχτικό κλειό από την εφορία, τις υγειονομικές υπηρεσίες αλλά και την ελληνική αστυνομία θα βρεθεί από το φετινό καλοκαίρι κάθε είδους ιδιωτική εκδήλωση όπως γάμοι, βαφτίσια, πανηγύρια, συναυλίες, χοροεσπερίδες, πάρτι και φεστιβάλ χορού. Κάθε νόμιμος εκπρόσωπος χώρου στον οποίο τελείται μία εκδήλωση, όπως και ο διοργανωτής της, είναι υποχρεωμένοι πλέον να τη δηλώνουν σε ειδική πλατφόρμα και να συνάπτουν και ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ τους.
1: Χριστός.
0: Μάλιστα. Αυτό θα λέγεται το ψηφιακό μητρό καταχώρησης εκδηλώσεων. Εκεί θα καταγράφονται όλα.
1: Βγάζει λίγο νόημα. Βέβαια να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι εκεί πέρα στην εφορία απλά ζηλεύουν επειδή τους καλώνει σε όλους τους γάμους και προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο.
0: Κάποια Βασίλο το έκανε αυτό.
1: Κάποια Βασίλο το έκανε. Που την καλούσαν στους γάμους και σταματήσαν να την καλούν.
0: Εντάξει, σου λέει ότι σκοπός αυτής της διαδικτυακής υπηρεσίας, σύμφωνα με την αιτιολογία πάντα της σχετικής απόφασης, είναι ο έλεγχος της κυκλοφορίας προϊόντων αλκοόλ, καπνού και διάφορων προϊόντων. Σου λέει γιατί μπορεί ένα, ας πούμε, 15 μελές να κλείσει μια αίθουσα, ας πούμε, να κάνει ένα χορό. Ναι. Πώς θα ελέγξουν, ας πούμε, αν εκεί μέσα διακινείται αλκοόλ, πώς αυτό. Βέβαια, όλα τα υπόλοιπα σε ένα γάμο δεν θα πιεις κάτι.
1: Δεν θα πιεις νταμιτζάνες με κρασί και τέτοια.
0: Τι να σου πω.
1: Δεν ξέρω, νομίζω ότι υποτίθεται ότι είναι για να μην το κάνεις, ρε παιδί μου, παράνομα. Μην πεις, ας πούμε, ότι θα σταματήσω εγώ μαύρα.
0: Εγώ νομίζω ότι όλο αυτό γίνεται γι' αυτό και μόνο.
1: Για τα μαύρα.
0: Για όλα. Για να γίνονται όλα με διαφάνεια και το αντίτιμο να είναι δηλωμένο.
1: Μου τα έχει φέρει ο θείος μου από το χωριό που τι ωραίο κρασί που μπορεί να
0: πατήσει και στα φύλλα. Θα πληρώσεις όλα, θα τα δηλώσεις.
1: Άμα το έχω πατήσει εγώ με την πατού, η δικιά μου η πατούσα, κύριε, έλειωσε το σταφύλι. Δεν δικαιούμαι να πιω τον καρπό μου.
0: Ζωή, ο συγχωρημένος ο πατέρας μου, του άρεσε πάντα κάθε χρόνο να βάζει κρασί. Έφτιαχνε κρασί, είχε βαρέλι και έφτιαχνε κρασί. Μία χρονιά είχε τη φαϊνή ιδέα να μην αγοράσουμε το μούστο, να τον στύψουμε. Γιατί ήταν και μανάβης, οπότε έφερε τελάρα στα φύλλα, κλούβες στα φύλλα, να στύψουμε όλοι μαζί. Μια Κυριακή λοιπόν, βάζουν και μια μπανιέρα εκεί πέρα και μπαίναμε μέσα και πατάγαμε εμείς και μικρά και όλα χαιρόμασταν πολύ και από κάτω μαζεύαν το μούστο, τον βάζανε στο βαρέλι. Ήταν η μοναδική χρονιά που το κρασί ξύνησε. Δεν πέτυχε καθόλου και βέβαια έγινε το ωραιότερο ξύδι που έχεις φάει ακόμα.
1: Α, περίμενε, αυτό το ξύδι είναι από την ποδαρίλα σου.
2: The Breakfast Show κάθε πρωί στις 7. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to

0: Ventura, Aventura, όχι Adventura.
1: Σαν πως θα καταλάβαινα τη διαφορά.
0: Από το Adventure μου ήρθε στο μυαλό. Ακούμε εδώ στο 92,9 εκεί σε αυτό το φανταστικό τραγούδι. Και Αργύρη μου,
1: έλα μου,
0: ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για την ίστατη κομπίνα.
1: Α, το στοιχείο σου.
0: Στο UK, in the UK, στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Στην
0: λοιπόν,
1: πατρίδα σου.
0: Απαγορεύονται τα social media για ανηλίκου. Σωστά,
1: καλά,
0: σωστά.
1: Όπως
0: έχει ξεκινήσει σιγά σιγά τέλος πάντων σε όλη την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω λοιπόν ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο τα παιδιά, the lads, όπως τα έλεγε κανείς,
1: ναι,
0: έχουν βρει έξυπνους τρόπους για να παρακάψουν τα συστήματα επαλήθευσης ηλικίας. Όπως για παράδειγμα, ζωγραφίζοντας μουστάκια στο πρόσωπό τους για να το παίξουν μεγαλύτεροι. Και έτσι ξεγελάνε τα εργαλεία αναγνώρισης προσώπου.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Είναι σαν εγώ να είμαι 10 χρονών, έχω μουστάκι, είμαι ενήλικας. Καλά, βέβαια, εγώ στα 10 μου είχα μουστάκι. Δεν έχω τσακωθεί εγώ με ένα συμμαθητή μου που μου λέει: «Ε, είσαι κορίτσι και έχεις μουστάκι». Και εγώ του λέω: «Είσαι αγόρι και δεν έχεις». Τέλος πάντων. Άλλη υπόθεση αυτή. Να σου πω λοιπόν ότι υπάρχουν πολλά κόλπα που ακολουθούν αυτά τα παιδιά. Δεν είναι μόνο τα μουστάκια. Πολλά παιδιά χρησιμοποιούν ψεύτικες ημερομηνίες γέννησης, δανεισμένες ταυτότητες, εικόνες άλλων ανθρώπων ή ακόμη και χαρακτήρες από παιχνίδια για να αποκτήσουν πρόσβαση.
1: Συγγνώμη, δηλαδή, οι γονείς δεν κάνουν τίποτα.
0: Βάζω εγώ τον Backman στο Instagram για να μπω και σου λέει: «Α, φαίνεστε ενήλικας». Περάστε, παρακαλώ, έχετε πρόσβαση σε όλα τα social media ξαφνικά.
1: Συγγνώμη, οι γονείς δεν καταλαβαίνουν, δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό.
0: Καλά, οι γονείς είναι σε φάση όλοι.
1: Να με αφήσουν ήσυχα.
0: Ναι. Φαντάζομαι, κοίτα, εγώ αν έβρισκε το παιδί μου εφάνταστος τρόπος να μπει στα social media θα το επικροτούσα. Δεν θα του έλεγα τι είναι αυτά που κάνεις.
1: Και εγώ θα του έλεγα μπράβο, παιδί μου, πάρα πολύ έξυπνο.
0: Μπράβο, γιατί είσαι νούμερο ένα στην κομπίνα.
1: Μάστε.
0: Συγχαρητήρια.
1: Ωραία. Ωραίο παράδειγμα.
0: Στείλτε μας στο Viber τρόπους που θα μπορούσατε κι εσείς να ξεγελάσετε τα social media. Έτσι, να πάρουμε καμιά ιδέα, ρε παιδί μου. 6942 929 929.

0: Να είμαστε λοιπόν εδώ, Δευτερούλα, 11 Μαΐου, 22 λεπτά μετά τις 8, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Και τώρα, παιδιά, θα σας μιλήσω για 7 λαχανικά που συμφέρει περισσότερο να τα καλλιεργούμε παρά να τα αγοράζουμε. Έχουν πάει τα λαχανικά στο Θεό. Λοιπόν, θα αρχίσουμε να κάνουμε καλλιέργειες.
1: Μάλιστα.
0: Θα καλλιεργούμε έστω σε πολυκατοικία μέντε, στο μπαλκόνι, σε ρετυρέ μέντε, στην ταράτσα, σε
1: κοινωνικά. Ναι, σε αυτό το σύγχρονο που είχε τα αρνιά στο μπαλκόνι του και τα.
0: Εντάξει, δεν λέω να φέρετε αρνιά, αλλά μια. Πώς τη λένε.
1: Ένα μποστάνι.
0: Ένα μποστάνι, πολύ ωραία μπορούμε να το κάνουμε. Λοιπόν, τα βότανα είναι η πιο έξυπνη επένδυση καταρχάς. Το να έχεις λίγο έτσι βασιλικό, λίγο ρίγανη, λίγο θυμάρι, λίγο δεντρολίβανο, δεν είναι τίποτα. Πιπεριές. Είναι τα ανθεκτικά φυτά του κήπου, παιδιά. Οι πιπεριές θεωρούνται από τις ευκολότερες καλλιέργειες, καθώς παρουσιάζουν μεγάλη αντοχή σε έντομα ασθένειες, ακόμα και χαμηλές θερμοκρασίες. Πιπεριά δεν πεθαίνει ποτέ. Επίσης, βγάζει ατέρμονα. Έχω φυτέψει πιπεριά, ξέρω.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Και πού είναι τώρα?
0: Τι έφαγα. Στη Χαλκίδα.
1: Μα βγάζει ατέρμονα, είπες.
0: Βγάζει ατέρμονα, ενώ είναι εποχικό φυτό. Για όλο το χρόνο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τέλειο.
0: Όχι, εννοώ ότι μια σεζόν βγάζει για όλο το χρόνο συνέχεια και μετά ξεραίνεται, πρέπει να ξαναφυτέψει το χρόνο.
1: Οκ, οκ, οκ.
0: Ντομάτες κατά προτίμηση ντοματίνια. Η ντομάτα δεν είναι εύκολο, αλλά τα ντοματίνια σου λέει είναι ακόμα πιο εύκολο, με μέγιστη απόδοση και λιγότερο κόπο. Λένε ότι τα ντοματίνια είναι παραγωγικά και ανθεκτικά από τις πιο πολλές ποικιλίες. Έλα, τι έχεις πάθει.
1: Θέλω μια παρένθεση για τα ντοματίνια να σου πω.
0: Πες μου.
1: Λοιπόν, η μάνα μου φυτεύει όλα αυτά που είπες, τα έχει η μάνα μου στο μπαλκόνι της, έχει περάσει όλες τις φάσεις. Και είχε φυτέψει ντοματίνια και τις αφήνω το χωσέ ένα Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Και τα ντοματίνια εξαφανίστηκαν.
0: Τα είχε
1: πάει όλα από τη γλάστρα. Και έκανε την ανάγκη του και βγαίνανε του πατίνια. Αυτό ήθελα να πω συγγνώμη.
0: Πολύ ωραίο. Λοιπόν, σπαράγγια, παιδιά. Αν και απαιτούν υπομονή και αρχικό κόστος στην αρχή, τα σπαράγγια είναι πολυετή. Μόλις εγκατασταθούν, μπορούν να παράγουν σοδειά κάθε άνοιξη για έως και 20 χρόνια, σου λέει.
1: Τι λες, καλέ,
0: φυτέψεις
1: τα σπαράγγια.
0: Μια φορά και θα πάρει σύνταξη με τα σπαράγγια. Δηλαδή θα τρως μέχρι τα γερατιά. Αγγούρια. Δεν το συζητώ. Τα μεγάλα είναι πολύ ευέλικτο φυτό. Ζωή, δεν μπορώ να με κοιτάς έτσι όταν μιλάω για τα αγγούρια. Καθώς καταναλώνονται φρέσκα ή διατηρούνται σε τουρσ. Όλο λάθος πάει το αγγούρι.
1: Τα κολοκύθια να τελειώνουμε.
0: Είναι λίγο καλύτερα. Αν και μεγαλώνεται πολύ εύκολα, είναι ο μαγνήτης των εντόμων. Επίσης τα κολοκύθια βγάζουν πολλά κολοκύθια. Δηλαδή φυτάζεις μια κολοκύθια και τρως. We'll be back with the biggest hits.
2: Stay tuned on Kiss FM. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987-47-27-55. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210-23860.
3: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
4: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
3: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
4: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
3: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
4: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
3: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
4: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000.
3: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
5: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Δασκαλάκης, Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης, Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
1: Η αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή για Κυκλάδες ή 12 νησιά από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll with the Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens. Με όλα τα τραγούδια για επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
4: Yeah, yeah, είσαι εδώ!
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: 92,9.

0: Δευτερούλα 11 Μαΐου λοιπόν σήμερα, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, παρέα με το αγαπημένο σας breakfast show.
1: Αργύρι, να τρελαθώ με αυτή την είδηση που διαβάσαμε, αλήθεια.
0: Λοιπόν, για τον κοινωνικό τουρισμό του 2026 λοιπόν θα μιλήσουμε τώρα και πώς να το πω τώρα ευγενικά αυτό το πράγμα.
1: Τι αλάνια είστε εσείς ρε παιδιά, τι αλάνια.
0: Όπως έκανε λοιπόν γνωστό η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, η κυρία Γιάννα Χορμόβα. Περίπου 800.000 αιτήσεις κατατέθηκαν φέτος για τα βάουτσερ διακοπών, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις 18 Μαΐου. Λοιπόν, το είχαμε πει κιόλας εδώ πέρα ότι είχε ανοίξει πλατφόρμα για τα βάουτσερ του κοινωνικού τουρισμού. Χιλιάδες αιτήσεις λοιπόν γίνανε στον κοινωνικό τουρισμό και από μη δικαιούχους. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, σχεδόν 11.000 αιτήσεις προέρχονται από πολίτες με εισοδήματα άνω των 80.000 ευρώ, οι οποίοι δεν πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια συμμετοχή στο πρόγραμμα. Δηλαδή, σου λέει, ας την κάνω εγώ την αίτηση, και να μην την πάρω. Κάποιοι από αυτούς δε κάνουν και ένσταση.
1: Και εγώ γιατί δεν τη δικαιούμαι, επειδή βγάζω 80.000 ευρώ το χρόνο και θα μπορούσα να πάω μόνος διακοπές.
0: Γι' αυτό λοιπόν και η ίδια απίθυνε έκκληση προς όσους γνωρίζουν ότι δεν είναι δικαιούχοι για τα συγκεκριμένα βάουτζερ να μην προχωρούν σε αιτήσεις και ενστάσεις, γιατί όπως τονίζει, κάθε ένσταση εξετάζεται ξεχωριστά, κάτι που μπορεί να επιβραδύνει και να επιβαρύνει σημαντικά τη διαδικασία. Δηλαδή, όταν κάποιος το δικαιούται σε σχέση με κάποιον που δεν το δικαιούται, αν αυτός που δεν το δικαιούται κάνει και ένσταση από πάνω, τρώει χρόνο και έτσι αυτός που το δικαιούται θα καθυστερήσει να το πάρει. Και άμα καθυστερήσει να το πάρει.
1: Και μπορεί και να μην το πάρει κιόλα ποτέ. Ναι, εντάξει. Ακριβώς. Τώρα. Να σας πω, ηρεμήστε λιγάκι. Έλεος. Άμα θέλετε να πάτε διακοπές κάπου και να μην πληρώσετε τίποτα, δεν ξέρω. Γίνετε influencer. Μην τα παίρνετε τώρα από τους ανθρώπους που δεν έχουν να πάνε διακοπές. Άντε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Ζόμπρ και Αντρέστε εδώ στο 92.
0: Και σε πολύ λίγο παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό, παιδιά, για να δούμε αν θα δώσουμε το 10 το χιλιάρικο. Σε πάρα πολύ λίγο εδώ στον αέρα του Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Ένα πρωινό Δευτέρας λοιπόν, 11 Μαΐου, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι αυτό το πρωινό που η Κατερίνα θα διεκδικήσει 1000 ολόκληρα ευρώ. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις κορίτσι μου, πώς είσαι, πώς ξεκινάει η μέρα σου?
1: Με ύψο.
0: Με τι, δεν άκουσα.
1: Κοιμόμουν, οπότε ξεκίνησε μετά.
0: Να σου πω Κατερίνα, κάτι κατάλαβα, αλλά μετά είπες ότι θες να παίξεις. Όταν σε πήρα τηλέφωνο, σε άκουσα λίγο ακουροξυπνημένη και λέω, τώρα να της πω της κοπέλας, γύρνα πλευρό και άσε μας. Αλλά μετά λέω, είναι 1000 ευρώ, δεν μπορώ να την αφήσω έτσι. Είναι η τύχη της σήμερα, είναι η μέρα της που κληρώθηκε. Την αφήσω έτσι να κοιμηθεί?
1: Όχι.
2: Το πολύ πολύ να σε ξυπνήσαμε για να μας γνωρίσεις.
0: Αυτό, το πολύ πολύ. Το χειρότερο.
2: Στη χειρότερη, αυτό είναι το χειρότερο.
0: Κατερινάκη μου, έτσι για να κερδίσουμε λίγο χρόνο μέχρι να ξυπνήσει λίγο ακόμα, να σου κάνω μια ερώτηση σημαντική. Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου Kiss 92,9, γιατί εχθές δόθηκαν όλες οι απαντήσεις των ερωτήσεων που θα σου κάνω σήμερα?
1: Ναι, δυστυχώς εγώ τις Κυριακές δεν ακούω ραδιόφωνο, ακούω όμως τις υπόλοιπες μέρες που δουλεύω.
0: Και φυσικά είναι ο νόμος του Μέρφη που κληρώθηκες Δευτέρα.
1: Ναι.

0: Πόσους πλανήτες έχει το ηλιακό μας σύστημα? Τι είδους χρώματα χρησιμοποιούμε αν προσθέσουμε νερό?
1: 7.
0: Τι είδους χρώματα, ναι. Τι είδους χρώματα χρησιμοποιούμε αν προσθέσουμε νερό?
1: Ακριβικά.
0: Χ έκτισαν το σινικό τείχος.
1: Τι?
0: Χ έκτισαν το σινικό τείχος.
1: Οι Κινέζοι.
0: Ποιο πλοίο βυθίστηκε το 1912 μετά από πρόσκρουση σε παγόβουνο?
1: Ο Τιτανικός.
0: Ποιος ήταν ο ηγέτης της Γαλλίας που έγινε αυτοκράτορας και ιτήθηκε στο Βατερλό?
1: Ναπολέον.
0: Ποιος προφήτης αναλήφθηκε στους ουρανούς με πύρινο άρμα? Για τραγουδίστρια είναι γνωστή ως Material Girl.
1: Μαντόνα.
0: Πώς... Λοιπόν, κοίταξε, είναι ολοφάνερο. Είναι ολοφάνερο. Μια χαρά τα πήγες, δεν αντιλέγω. Αν είχες πει δύο γουλιές καφέ, πιστεύω το είχαμε.
2: Ισχύει, γιατί σου να αγχώθηκες λιγάκι παράλληλα με την ίστα σου, ήταν ένα περίεργο.
0: Μου φύγει σε κάτι δευτερόλεπτα που επέστρεφε στην προηγούμενη ερώτηση, ενώ σου είχα πει πάμε γρήγορα, γιατί εγώ θα ξαναγυρίσω μετά να σου απαντήσω. Αλλά εντάξει, άμα δεν έχεις πει καφέ, όλα δικαιολογούνται, μωρέ Κατερίνα.
2: Ο τραγουδιστής που ήταν γνωστός ως The Voice, η φωνή ήταν ο Frank Sinatra. Το ξύλινο πνευστό που μοιάζει με φλογέρα, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερο, είναι το φλάουτο. Οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος είναι 8 και όχι 7.
0: Χάσαμε και δευτερόλεπτα για να μας πεις το 7.
2: Τα χρώματα που χρησιμοποιούμε αν προσθέσουμε νερό είναι οι νερομπογιές. Είπες νερό σκέτο, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Νερού
2: τώρα,
0: είπε, αυτό να ήταν το πρόβλημα.
2: Αυτό να ήταν το πρόβλημα. Και αυτά. Αυτός που ο προφήτης που αναλήφθηκε στους ουρανούς με πύρινο άρμα είναι ο προφήτης Ηλίας.
0: Ο προφήτης Ηλίας. Λοιπόν, αυτά, Κατερινάκη μου. Μπορείς να πέσεις να κοιμηθείς, αφού δεν έχεις πιει και καφέ, μια χαρά θα τον πάρεις. Λοιπόν, γύρνα από το αριστερό πλευρό τώρα όμως, από το άλλο πλευρό. Μην μυρμηγκιάσει το χέρι. Εντάξει. Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Και παιδιά, σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου διανύουμε εβδομάδα Eurovision. Οπότε πάμε να κουσκουσάρουμε λίγο έτσι Eurovisionικά.
1: Kiss κουσκούς.
0: Well, that's just crazy. Λοιπόν, την Τρίτη είναι ο πρώτος ημιτελικός που διαγωνίζεται η Ελλάδα, την Πέμπτη είναι ο δεύτερος ημιτελικός που διαγωνίζεται η Κύπρος και το Σάββατο είναι ο μεγάλος τελικός που ευελπιστούμε να είναι και η Ελλάδα και η Κύπρος. Και όχι μόνο αυτό, ευελπιστούμε η Ελλάδα λίγο κάπως να...
2: να το φέρει στην Ελλάδα.
0: Έτσι διακριτικά. Λοιπόν, εχθές έγινε το περιβόητο τυρκουάζ χαλί.
2: Ναι, ωραίο το τυρκουάζ χαλί. Εμένα μου αρέσει το χρώμα.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Και είναι πολύ ωραίο γιατί όλες οι αποστολές των χωρών που συμμετέχουν στη Eurovision κάνουν έτσι μια παρέλαση πολύ εντυπωσιακή όσοι είναι πάνω στη σκηνή. Και
2: δεν είδαμε την Παρθένα με το φόρεμά τη, το πλουμιστό.
0: Σκάσαμε μύτη λοιπόν ο Ακύλας με το επιτελείο τη σκηνή, με την Παρθένα, με το Μιχάλη, με του χορευτέ και με την αποστολή όλη, υπό του ήχου του Ζορμπά. Έκανε τρομερή αίσθηση όλο το εικαστικό που είχαν ετοιμάσει τα παιδιά. Πάρα πολύ ωραία αντιμένη και πολύ artist όλο αυτό που είχαν φτιάξει. Ο Ακύλας ήταν πιο επικοινωνιακός από ποτέ.
2: Το έχει πάρα πολύ ο Ακύλας.
0: Νομίζω ζει το όνειρό του. Ζει το όνειρό του απλά γιατί κατά τη γνώμη μου για μένα αυτό είναι η Eurovision. Από τη στιγμή είναι για νέα παιδιά που είναι στο ξεκίνημά τους, έχουν τις αντοχές γιατί πραγματικά αυτά τα παιδιά πιστεύω ότι από τότε που ανέλαβαν το κάθε παιδί για τη χώρα του δεν έχει κοιμηθεί.
2: Να σου πω λίγο κάτι. Όμως, τώρα πέρα από την πλάκα, τα τελευταία χρόνια ρε εσύ, θυμάσαι να γίνονται τόσες πολλές δράσεις, τουλάχιστον που να συμμετείχε και η Ελλάδα προ-Eurovisioniακά, γιατί φέτος γίνεται χαμός.
0: Φέτος γίνεται χαμός και όντως ο Ακύλας έχει κάνει ένα τεράστιο promo tour, έχει γυρίσει σχεδόν όλη την Ευρώπη.
2: Αυτό είναι στο χέρι ότι... των καλλιτεχνών, ξέρεις,
0: νομίζω
2: ή στο χέρι της αποστολής.
0: Στο χέρι της ΕΡΤ είναι.
2: Okay.
0: Δηλαδή η ΕΡΤ φέτος το έχει πάρει ζεστά. Okay. Είναι σαν να θέλει να το κερδίσει.
2: Μάλιστα.
0: Την αφορά να το κερδίσει, μπορεί να το οργανώσει. Γιατί υπήρχαν και χρονιές που οικονομικά ήμασταν στριμωγμένοι και που όντως δεν μπορούσαμε να το οργανώσουμε. Απλά δηλώναμε παρουσία. Φέτος λοιπόν όλα έχουν πάει καλά. Ο Ακύλας πραγματικά κερδίζει τις εντυπώσεις μέρα με τη μέρα. Είναι πάρα πολύ φιλικός, πάρα πολύ επικοινωνιακός με όλους. Είδαμε και την Αντιγόνη στο τουρκουάζ χαλί. Επίσης πάρα πολύ χαρούμενη. Η Γλυκούλα λέει όταν τελείωσε την πρώτη της πρόβα πάνω στη σκηνή, όταν κατέβηκε από τη σκηνή, έβαλε τα κλάματα γιατί δεν το πίστευε και η ίδια ότι είναι εκεί.
2: Φαντάζομαι
0: και ο Ακύλας κάπως έτσι θα είναι. Πραγματικά να ευχηθούμε σε αυτό το παιδί έτσι να συνεχίσει να είναι τόσο λαμπερό και έτσι μέχρι το τέλος να φέρει πέρα σε αυτή την αποστολή που έχει πάρει. Δεν έχει σημασία τι θα φέρει. Σημασία έχει να το χαρεί, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί το ότι θα μας κάνει περήφανος είναι σίγουρο. Το παιδί έχει δουλέψει σκληρά. Ο Φωκάς Ευαγγελινός όλοι λένε ότι έχει ετοιμάσει κάτι εντυπωσιακό και από το κλιπ που είδαμε έτσι φαίνεται. Και φυσικά θα ήθελα πολύ ανυπομονώ να γυρίσει η Παρθένα Χορδοζίδου, να τη τσιμπήσω έτσι λίγο τα μαγουλάκια.
2: Και να μάθουμε όλα τα σουσού.
0: Και να μάθουμε όλα τα σουσού με το καλό. Καλή επιτυχία λοιπόν. Να πούμε Τρίτη ημιτελικός η Ελλάδα, Πέμπτη Κύπρος, Σάββατο μεγάλος τελικός.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: κανονικά.
1: Για Amazon. Είμαστε εδώ λοιπόν στον Αερατική σε 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και μια πρωτοβουλία αγάπης και προσφοράς φέρνει η Lambda Development μέσα από ένα από το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας Lambda Impact. Το πρόγραμμα Συντροφιάς Χρόνος Μαζί δημιουργήθηκε με στόχο να σταθεί δίπλα στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και να αντιμετωπίσει το αίσθημα της μοναξίας και της κοινωνικής απομόνωσης. Απευθύνεται στους κατοίκους των Δήμων Ελληνικού. We'll be back with the biggest hits.
2: Stay tuned on Kiss FM. Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721090010.
3: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
3: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
0: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
3: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.

0: I Kiss the Girl μας λέει η Katy Perry, 2 λεπτά μετά τις 9 εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Καλή εβδομάδα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας, είναι Δευτερούλα 11 Μαΐου.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους και θέλω παιδιά να σε φυστήσω την προσοχή, γιατί υπάρχουν στη ζωή μας πια τα Day My Rewards coupons, τα οποία εγώ να σας πω την αλήθεια έχω πάθει έναν ενισμό και μπαίνω στην εφαρμογή και τα τιμάω. Τώρα λοιπόν που αλλάζει ο καιρός, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε λιγάκι έτσι την καρνταρόμπα μας και τι καλύτερο από ένα κουπόνι από τη ΔΕΗ για το About You για έκπτωση 20%. Ας μπορείς εκεί πέρα να βρεις και άλλα κουπόνια που έχει εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα, όλα, πόσα ακόμη πράγματα. Τι περιμένετε λοιπόν, ΔΕΗ My Rewards Coupons, παιδιά!
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: 20 με 21 βαθμούς λέει ότι έχει έξω αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, το πικ της θερμοκρασίας σήμερα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Αναλόγως τώρα σε ποια περιοχή είστε, κάποιες τοπικές νεφοσούλες θα υπάρχουν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Έτσι, αυτό το παιχνιδάκι του ήλιου με τα σύννεφα. Αλλά μια χαρά. Μια χαρά. Ένας καλός, καλός καιρός.
1: Να σας πω λοιπόν, καλά μου παιδιά, ότι μπορεί ο καιρός να είναι καλός και αυτό σημαίνει θα μείνετε παραπάνω ώρες στο δρόμο. Ναι. Κακό είναι αυτό, τέλεια, θα μαυρίσετε κιόλας. Βάλτε αντιλιακό μέσα στα μάξι, κατεβάστε και τα παράθυρα και να κάνετε γύρω-γύρω. Μην μαυρίσετε μόνο από τη μία πλευρά.
0: Να ψηθείτε σαν κουκορέτσι.
1: Λοιπόν, ο Κηφισός αυτή τη στιγμή έχει κίνηση από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία στην άνοδο και η κάθοδος ξεκινάει κίνηση από τη Λυκόβρηση, περνάει τον κόμβο μεταμόρφωσης και συνεχίζει μέχρι μετά το Εγάλεο. Μέχρι την Νίκαια οριακά έχει κινησούλα. Να σας πω επίσης ότι η Αττική Οδός έχει κίνηση από το ύψος των Αχαρνών μέχρι το Μαρούσι. Η Συγκρού έχει κίνηση από το ύψος της Καλυθέας οριακά και μπαίνει και στην Καλλιρόης και στην Αρδιτού και. Να σας πω ότι η Αλεξάνδρας και στην άνοδο και στην κάθοδο είναι δύσκολα. Όπως επίσης και η Κηφισίας. Η άνοδος της Κηφισίας είναι χάλι μαύρο, η κάθοδος κάπως την παλεύει.
0: Ευτυχώς οδηγείς εσύ σήμερα.
1: Και θα την πληρώσω πάλι.
0: Εννοείται. Εσείς δυναμώστε το ραδιόφωνο σας παρόλα αυτά, παιδιά μου, καλά, γιατί αφού είστε που είστε εγκλωβισμένοι στον δρόμο, είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καλύτερη παρέα. Και αν βαρεθείτε κι άλλο, στείλετε κανένα μήνυμα στο Viber 6942-929-929, αγωνιστικούς χαιρετισμούς εδώ.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
0: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Britney Spears και Toxic. Ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Πάρε με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. 10 λεπτά μετά τις 9, Δευτέρα 11 Μαΐου. Και τώρα, παιδάκια, θα σας πω τα χαΐδια των Ελλήνων.
1: Τι όλων κάναμε
0: μας.
1: Πάλι.
0: Και θα βάλω όλους μας μέσα, φυσικά.
1: Εμένα μην με βάζεις σε καμία κατηγορία. Εγώ είμαι εκτός κατηγορίας, αγάπη μου.
0: Γιατί κοπανάς συνέχεια πάνω στο μικρόφωνο, λες και σε έχουν ψεχάσει με φλιτ.
1: Τι να κάνω.
0: Είσαι φλιταρισμένη.
1: Ναι, φλιταρισμένη.
0: Γιατί, παιδί μου, κουτουβαλάς πάνω στο μικρόφωνο.
1: Είμαι πάρα πολύ ατσούμπαλη.
0: Επίσης, είναι καινούριο χούι αυτό. Παλιά δεν το έκανες.
1: Πάντα το κάνω. Απλά είναι χτυπάω με το κεφάλι μου. Τώρα χτυπάω με το χέρι μου.
0: Μη χειρότερα, Παναγία μου. Μια φλιταρισμένη εδώ κοπανάει πάνω στο μικρόφωνο συνέχεια. Και εγώ πρέπει να κάνω ότι δεν συμβαίνει. Και να προχωράω κανονικά.
1: Είμαι ατσούμπαλη.
0: Είσαι για να πα σπίτι σου. Πήγαινε
1: να
0: τα τελειώνουμε.
1: Να πάω να σε δω να κάνεις εκπομπή μόνος σου.
0: Μια χαρά θα την κάνω. Απλά να έρθει ένα συγχολήπτης.
1: Και ένα αστείο συνάδελφο.
0: Ναι, ναι, αστεία. Σε λίγο δεν θα είσαι αστεία γιατί θα λιποθυμήσεις. Αφού κοπανάς το κεφάλι σου πάνω συνέχεια. Λοιπόν, τα μαντάτα είναι κακά, παιδιά. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα και για τους Έλληνες ακόμα περισσότερο. Υποκινητικότητα, ξέρετε τι σημαίνει. Δεν περπατάμε καθόλου. Η τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως είναι υποκινητικότητα.
1: Τι λες, ρε εσύ.
0: Και οι Έλληνες, παρακαλώ, είναι δεύτεροι.
1: Δεύτερη.
0: Ο δεύτερος πιο υποκινητικός λαός στην Ευρώπη.
1: Σου λέει όταν παίρνεις το αυτοκίνητο για να πας μέχρι το περίπτερο, όταν δεν παίρνεις τα πόδια να περπατήσεις, δεν περπατάμε καθόλου οι Έλληνες. Είναι μια πραγματικότητα αυτή.
0: Εσύ, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δεν έχει πλάκα. Είναι η τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως και υπεύθυνη για πάνω από 600.000 θανάτους ετησίως στην Ευρώπη. Δηλαδή, 600.000 άνθρωποι το χρόνο στην Ευρώπη πεθαίνουν γιατί κατά βάση δεν κινούνται. Μπορείς να το καταλάβεις αυτό.
1: Ναι, είναι τραγικό.
0: Δηλαδή, wow.
1: Ναι, εντάξει, πρέπει να πω λίγο κάτι. Ναι. Να πω λίγο κάτι. Πρέπει να βάλουμε το περπάτημα στη ζωή μας. Ωραία. Πρέπει να αποφασίσουμε ότι τη μέρα θα περπατάμε τουλάχιστον στη λιγότερη, τι να πω, 3 χιλιόμετρα.
0: Ή να συνδυάζουμε κάποιες δουλειές που έχουμε μες τη μέρα και να πεις ότι σήμερα θα πάω στο γυμναστήριο περπατώντας. Ναι. Σήμερα θα πάω στο σούπερ μάρκετ περπατώντας. Σήμερα θα πάω να πληρώσω λογαριασμούς με τα πόδια. Σήμερα θα πάω να πιω ένα καφέ με τα πόδια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, πραγματικά, γιατί έτσι, μόνο τα γραφεία τελετών κάνουμε μάγκες.
1: Καλή, έχει και άνοιξη. Μπορείτε να πάτε στο πάρκο να περπατήσετε.
0: Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς αυτοί οι άνθρωποι
1: δεν θα πεινάσουν ποτέ.
0: Γιατί δηλαδή να ζουν με τα χρυσά κουτάλια.
1: Ας ζήσουμε κι εμείς τουλάχιστον. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show.

0: Είστε συντονισμένοι εδώ στον 92,9 εκεί σε αυτό το ζεστό πρωινό Δευτέρας. Αργυράκο, δεν ξέρω γιατί είσαι έτσι, αλλά εγώ βρήκα τη δώρο θα σου κάνω για τα γενέθλιά σου που πλησιάζουν.
1: Επειδή ξέρω ότι βρήκες να μου πάρεις τα γενέθλιά μου που πλησιάζουν, γι' αυτό τα μούτρα μου είναι έτσι.
0: Επειδή ξέρω ότι σου αρέσουν πάρα πολύ τα κρόξ, είναι το αγαπημένο σου υπόδημα. Και επειδή ξέρω ότι σου αρέσει και πάρα πολύ τα Lego.
1: Βαριέται η πέτσα μου.
0: Τα Lego και, η Lego και τα κρόξ έχουν παντρευτεί και έχουν βγάλει ένα ωραίο παπούτσι. Το οποίο είναι σαν φάρσα, η αλήθεια είναι.
1: Ρεσί, είναι σαν ένα τούβλο Lego να το φοράς στα πόδια σου oversize. Εν τω μεταξύ, όλο αυτό τεράστιο από όπως περπατάς.
0: Να σου πω κάτι. Νομίζω ότι είναι πραγματικά πέσιο. Ενώ τα Lego μου αρέσουν πάρα πολύ. Δηλαδή, τα τιμάω τα Lego. Τώρα αυτό. Στην πραγματικότητα μπορείς να το έχεις μόνο σαν collectible.
1: Μα αυτό
0: σαν,
1: λένε ότι είναι σε κάθαρα ένα statement piece. Ένα αντικείμενο σχεδιασμένο για όσους είναι τολμηροί σε βαθμό
0: ανοησίας. 150 ευρώ έχει, 150 δολάρια τέλος πάντων.
1: Μην δώσεις 150 δολάρια για να μου πάρεις αυτή τη βλακία μόνο και μόνο για να δεις τα μούτρα μου ξινά. Μπορείς να τα δεις τα μούτρα μου ξινά και με άλλους τρόπους.
0: Τι άλλο να κάνω.
1: Ό,τι και να κάνεις, το 90% ξινά μούτρα έχω όταν κάνεις.
0: Δεν φταίω εγώ όμως, είναι έτσι το φυσικό σου.
1: Φυσικό είναι άλλο πράγμα.
0: Το προφίλ σου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε No Doubt, Don't Speak εδώ στο 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Transforming Monkey εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Λοιπόν, παιδιά, Δευτερούλα σήμερα και 11 Μαΐου και φυσικά όλοι νιώσαμε τον παλμό το Σάββατο, γιατί πραγματικά σύστηκε το ΆΚΑ.
0: Σύστηκε το σύμπαν ολόκληρο με τους Μετάλλικα.
1: Με 80.000 κόσμο, παρακαλώ, σκηνή 360 μοίρες, βλέπαν από παντού. Είδαμε τους πάντες εκεί πέρα, οικογένειες με παιδιά, φανς του συγκροτάδες, μεταλλάδες, τα πάντα. Όλοι λένε για ένα φαντασμαγορικό θέαμα, μια τεράστια παραγωγή.
0: Εδώ παίξανε τρύπες. Εγώ εκεί συγκλονίστηκα, γιατί το είδα live αναμετάδοση. Όσο γινόταν η συναυλία, έβλεπα τα story και βλέπω να ανεβάζουν ξαφνικά όλοι να παίζουν τρύπες. Και λέω, τι γίνεται, ρε
1: φοβερό,
0: παιδιά.
1: Φοβερό, δεν είναι.
0: Φυσικά, φοβερό, πάρα πολύ φοβερό. Ωραίο.
1: Και το Ζορμπά παίξανε.
0: Το Ζορμπά, γενικά.
2: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
3: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
4: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
5: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. χωριού, αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Για 18η χρονιά το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί στις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. 92,9.

0: Δευτερούλα σήμερα, 11 Μαΐου.
1: Τι μαρικομάς, καλέ Αγγέλου.
0: Είναι τσακαροδευτέρα σήμερα, τώρα μην κρυβόμαστε μεταξύ μας. Εμείς δεν λέμε ψέματα στους ακροατές μας. Όπως φαντάζομαι και οι ακροατές μας έχουν ζοριστεί σήμερα σαν Δευτέρα. Και εμείς να μην πούμε ότι έχουμε έτσι μια γλυκιά μουριέλα.
1: Γλυκιά μουριέλα.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, απευθύνομαι στις καλονικοκυράδες και στους καλονικοκυραίους. Ο καιρός ανοίγει, ο χειμώνας φεύγει, έχει φύγει δηλαδή. Και δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να ανανεώσουμε λίγο το σπίτι μας. Και έτσι,
1: φυσικά,
0: ένας βιολογικός καθαρισμός είναι ότι πρέπει αυτή την περίοδο για να φρεσκαριστούν τα πάντα. Και εμείς σας έχουμε τον καλύτερο διαγωνισμό για να κερδίσετε ένα βιολογικό καθαρισμό από την Clarity Pro. Αν τι πρέπει να κάνετε, να πάτε
1: στο Instagram του Kiss, φυσικά.
0: Να κάνετε follow, γιατί τρέχουν πολλοί διαγωνισμοί στο Instagram του Kiss και συγκεκριμένα αυτός που είναι ό,τι πρέπει για τώρα. Clarity Pro.
1: Η Clarity Pro, λοιπόν, δραστηριοποιείται στον επαγγελματικό βιολογικό καθαρισμό, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, με έμφαση στην υγιεινή, τη φρεσκάδα και την ασφαλή απομάκρυνση των ρήπων, χωρίς επιβλαβή χημικά. Στο πλαίσιο αυτής της ενέργειας, λοιπόν, ένας από εσάς στο Instagram θα κερδίσει μια υπηρεσία που περιλαμβάνει καθαρισμό καναπέδων, στρωμάτων, πολυθρόνων, καρεκλών και γενικά υφασμάτινων επιφανειών.
0: Παιδιά, ο Φίλιππος έρχεται σπίτι με όλα του τα εργαλεία και το κάνει λαμπίκο, ε! Δεν καταλαβαίνετε τι ανανέωση, γιατί ανανέωση μιλάμε. Μπείτε λοιπόν, αν θέλετε να κερδίσετε ένα βιολογικό καθαρισμό από την Clarity Pro, στο Instagram του Kiss 92,9. Ακολουθήστε τα βήματα, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. Γιατί ο διαγωνισμός, παιδιά, λήγει 14 Μαΐου και η ανακοίνωση του νικητή θα γίνει 15 Μαΐου εδώ στο Breakfast Show με μένα και τη Ζωή. Δηλαδή μέχρι την Πέμπτη.
1: Ναι.
0: Παρασκευή βγαίνει νικητής.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: έχετε
1: ναι,
0: πολύ
1: σωστά,
0: ακόμα.
1: Δεν έχετε πολύ χρόνο.
0: Για πηγαίνετε στο Instagram του Kiss.
1: Λοιπόν, πάμε να μάθουμε όμως τώρα.
2: Ήξερες ότι...
1: Ήξερες εσύ, Αργύρη μου, ότι οι ειδικοί στην ψυχική υγεία υποστηρίζουν ότι η απομάκρυνση από ένα τοξικό εργασιακό περιβάλλον μπορεί να έχει σημαντικά ωφέλη για την αντίδραση του οργανισμού στο άγχος και για το νευρικό σύστημα.
0: Κάτι μας είπες τώρα,
1: χαίρομαι. Σου λέω ότι το χρόνιο εργασιακό άγχος μπορεί να προκαλέσει παρατεταμένη ενεργοποίηση της αντίδρασης, fight or flight που λένε, μάχη ή φυγής του οργανισμού, η οποία μπορεί με την πάροδο του χρόνου να οδηγεί σε επαγγελματική εξουθένωση, άγχος, προβλήματα ύπνου και άλλα προβλήματα σωματικής υγείας. Όταν τα άτομα απομακρύνονται από τα περιβάλλοντα με υψηλά επίπεδα άγχους, το νευρικό σύστημα συχνά αρχίζει να σταθεροποιείται.
0: Χαίρομαι πολύ, καλέ. Θα ξεχάσω εγώ μια σεζόν που δούλευα σε ένα θέατρο και ο Θεός να την κάνει, Παναγία μου. Νομίζω ότι πρέπει να είναι η μοναδική σεζόν που έχω δουλέψει, που έχω μετανιώσει βαθιά, αλλά και από εκεί τελικά κάτι παίρνει. Αλλά αλλού θέλω να καταλήξω ότι ξεπετσιάστηκα. Όλα τα ψυχοσωματικά βγήκαν στο δέρμα μου.
1: Αχ, ναι, ναι, ναι. Ναι, σε καταλαβαίνω.
0: Υπάρχει το να δουλεύει σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον το οποίο περνά σε άθλια, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να σου συμβεί.
1: Αλλά εδώ στο 92,9, στο δερματάκι σου είναι πεντακάθαρο και τσίτα.
0: Κάτι μετρώει εδώ πίσω από αυτή.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, και θέλω να στείλω μια τεράστια, μια ζεστή, μια την πιο γλυκιά καλημέρα στην υπέροχη τη Βάσο τη Λασκαράκη που μας ακούει και μου στείλε μήνυμα.
1: Καλέ, μας ακούει η Βάσο Λασκαράκη, δεν το πιστεύω.
0: Με τη Βάσο λοιπόν έχουμε δουλέψει μια σεζόν επεισοδιακή, και ήταν επεισοδιακή γιατί εγώ αρρώστησα και μου στείλε τώρα η γλυκιά μου μήνυμα και μου λέει: δεν πιστεύω να εννοείς εκείνη τη σεζόν. Και το αντίθετο, η Βάσο ήταν τόσο υποστηρικτική τότε και με είχε βοηθήσει τόσο πολύ.
1: Έχω ζήσει πολλά χειρότερα, Βάσο, πρέπει
0: φυσικά,
1: να
0: φυσικά και δεν εννοούσα το σεσουάρ για δολοφόνους μας. Αλλά η Βάσο είναι μια εξαιρετική συνάδελφος, ένα υπέροχο πλάσμα, και πολύ τη χαίρομαι, πολύ την καμαρώνω και χάρηκα

0: Για να βάλεις τάξη και να πάρεις αποφάσεις που έχουν διάρκεια.
1: Ταύρε μου, νιώθεις ότι μπορείς να ελέγξεις τις καταστάσεις και να προχωρήσεις μπροστά. Επαφές, μετακινήσεις και συζητήσεις φέρνουν ευκαιρίες.
0: Λοιπόν, διδυμάκια, δώστε λίγο προσοχή τώρα γιατί μας αφορά. Μην αγνοήσετε ευκαιρίες που προκύπτουν παρασκηνιακά. Πρόσεξε την τάση για υπερανάλυση. Ηρεμία και παρατήρηση θα σε βοηθήσουν να δεις καθαρά τα επόμενα βήματα.
1: Ρε Αργύρη, για να κάνεις υπερανάλυση πρέπει να έχεις εγκέφαλο. Λοιπόν, να συνεχίσουμε.
0: Ναι, για πες, πού θα πάτε.
1: Καρκίνο. Νιώθεις αισιοδοξία. Έβαλα άλλο τζίγκλ από κάτω, δεν ξέρω αν τ' άκουσες. Καρκίνε μου, νιώθεις αισιοδοξία και βλέπεις ευκαιρίες εκεί που πριν υπήρχαν δυσκολίες. Φίλοι, ομάδες και κοινωνικές επαφές παίζουν σημαντικό ρόλο σήμερα.
0: Λιονταράκια μου, μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις που να σας φέρουν πιο κοντά σε μια επιτυχία. Προσέξτε μόνο την ανάγκη για έλεγχο.
1: Παρθένε μου, νιώθεις αισιοδοξία και πίστη στις δυνατότητές σου. Πρόσεξε μόνο, μην παρασυρθείς από υπερβολικές προσδοκίες.
0: Φίλε Ζυγέ, μπορεί να υπάρξει μια λύση σε κάτι που θα σε απασχολούσε. Πρόσεξε μόνο την τάση να κρατάς μέσα σου σκέψεις.
1: Σκόρπιέ μου, νιώθεις ότι άλλοι σε στηρίζουν και μπορείς να προχωρήσεις πιο δυναμικά. Σημαντικές συναντήσεις ή συμφωνίες ευνοούνται.
0: Φίλε Τοξότη, μπορεί να βρεις λύσεις σε θέματα εργασίας ή υγείας που σε απασχολούσαν. Πρόσεξε την υπερφόρτωση και οργάνωσε σωστά το χρόνο σου.
1: Εγώ και ρε μου, νιώθεις πιο ανοιχτός και έτοιμος να απολαύσεις τη ζωή. Πρόσεξε μόνο την υπερβολή στην αισιοδοξία.
0: Φίλοι υδροχόοι και ζωή, μπορεί να υπάρξουν θετικές εξελίξεις μέσα στον οικογενειακό χώρο. Πρόσεξε όμως την εσωτερική ένταση ή την ανάγκη να αποσυρθεί.
1: Θέλω να αποσυρθώ σε μια γραμμή του τρένου. Θέλω να αποσυρθώ.
0: Αποσύρσου.
1: Να πάω να κάνω τα ρεκτυφιέ μου και να επανέλθω καινούρια.
0: Τι ρεκτυφιέ να κάνεις. Χτενίσου πρώτα που έρχεται. Χτενίστε το πρωί εδώ πέρα.
1: Τι, σήμερα ξέχασα να πλύνω και τα μούτρα μου.
0: Σε λίγο θα έρχεται με το μαξιλάρι, δηλαδή. Καταλαβαίνει.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ θέλω να φέρω παντοφλή. Περιμένετε, χθες δύο λεπτά. Εγώ θέλω να φέρω τις παντόφλες μου να έχω εδώ πέρα γιατί δεν μπορώ με τα παπούτσια. Τέλος πάντων, ψαράκια μου, εκμεταλλευτείτε τη μέρα για να προωθήσετε ιδέες και να έρθετε σε επαφή με άτομα που σε εξελίσσουν. Επίσης, να ξέρεις ότι έβαλα και το βρακί μου ανάποδα.
0: Πολύ ωραία.
1: Και δεν το γύρισα.
0: Φανταστικά. Αυτά λοιπόν ήταν τα ζώδια για σήμερα και όλα τα υπόλοιπα. Όπως δεν βαριέστε ποτέ μαζί μας. Αυτά λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε τώρα τι θα κάνετε εσείς. Εμείς τα πάμε, πορευτείτε. Τι να σας πω και εσάς, βοήθειά σας.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα.

0: Breakfast. Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στι

0: κάπου εδώ όμορφα πλάσματα, εδώ στο Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, ήρθε η ώρα να αφήσουμε αυτό το μικρόφωνο, το καημένο, και να το παραλάβει η ευωδιαστή...
1: Ευωδιαστή σουσουράδα του 92,9, και η σουσουράδα μας καμαρωτή. Με τη μουλίτσα της πηγαίνει δεξιά και αριστερά. Έτσι, και έρχεται.
0: Ευρυδίκη Βαλαβάνη που έρχεται να σας κρατήσει την καλύτερη παρέα με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής και όχι μόνο, με το Kiss Fuel Pass.
1: Φυσικά, 50 ευρώ την εβδομάδα από το 92,9 Kiss και την Ελλήν.
0: Για καύσιμα, όπως επίσης και το απόγευμα στις 5 ξανά μανά. Η Ελένη και ο Αλέξανδρος δίνουν 50 ολόκληρα, άλλα 50 ολόκληρα ευρώ το Kiss Fuel Pass. Εμείς σιγά σιγά να την κάνουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο, ευχόμενοι ότι η τσαγκαροδευτέρα αυτή δεν θα μας έχει αφήσει υπολείμματα και αύριο θα έρθουμε κανονικοί άνθρωποι και όχι σαφτέρνες.
1: Δεν θα μας συμβεί τίποτα στη διαδρομή και θα φτάσουμε εδώ.
0: Αυτό.
1: Γιατί αυτό, εκεί ελπίζουμε, στο να μην μας συμβεί τίποτα πια.
0: 7 η ώρα το πρωί σας περιμένουμε λοιπόν εδώ για να σας κρατήσουμε και πάλι την καλύτερη παρέα. Και τώρα πάμε να δούμε τα καλύτερα αποσπάσματα τη σημερινή ημέρα. Εσείς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας για να μάθετε αύριο να έρθετε από το πρωί στις 7.
1: Χα.
0: Φιλάκια, καλημέρα.
1: Φιλάκια πολλά.
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Ψάχνουμε αφορμές στην οικογένεια για να βρεθούμε και να συμφάγουμε σε μία τάβλα πάνω. Εχθές λοιπόν, γιορτάζοντας τη μαμά μας, γιορτάζοντας τον ανιψιό μου τον Γιώργο που γιόρταζε πριν 3 εβδομάδες.
1: Βρήκαμε τα Χριστούγεννα που περάσανε και δεν ήταν κάποιο από το τραπέζι. Το γάμο των γονιών σας, επειδή δεν μπορούσατε να παρευρεθείτε όταν έγινε πριν από 70 χρόνια. Εγώ δεν μπορώ που για όλα αυτά την πλήρωσα το αρνί πάλι.
0: Λοιπόν, όποιος εχθές έφαγε σαν και εμένα, να πάρει τώρα τηλέφωνο, να έχει τα μούτρα να πάρει τηλέφωνο και να κερδίσει και τη δωρεπιτάχυση της
1: GI Fridays. Και τη GI Fridays.
0: Εσείς, οι φαγανοί, να πάρετε τηλέφωνο τώρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Εχθές πώς περάσαμε?
3: Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Γιορτάσαμε κι εμείς η γιορτή της μητέρας, κάτι γιορτές, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Φάγαμε μπριζόλες, φάγαμε πανσέτες, φάγαμε μπιστέκια, κοτόπουλα.
1: Μου αρέσει που είναι σε πληθυντικό. Φάγαμε κοτόπουλα, φάγαμε μπριζόλες. Ξεκληρίσανε ολόκληρη γενιά.
0: Αλλάζει, λέει, πια το Instagram, ε.
1: Αλλάζει κάτι δραματικό.
0: Όπως
1: το end-to-end encryption. Η κρυπτογράφηση που γίνεται στα μηνύματα, λοιπόν, στο Instagram.
0: Τα μηνύματά μας είναι απόρριτα, εννοείς.
1: Ναι, σε όλες τις πλατφόρμες τα μηνύματα είναι κρυπτογραφημένα.
0: Το Instagram γιατί την αλλάζει?
1: Δεν έχω καταλάβει γιατί την αλλάζει. Αλλά το καθιστά πολύ πιο εύκολο στη Meta να μπαίνει και να βλέπει τα μηνύματά μας.
0: Κατάλαβες γιατί εγώ θέλω να σε παίρνω τηλέφωνο και δεν θέλω να στέλνω μηνύματα?
1: Α, γιατί εσύ πιστεύεις ότι στο τηλέφωνο δεν σε παρακολουθεί κανένας?
0: Όχι.
1: Predator.
0: Πιστεύεις ότι αφορά την Predator? Τι λέμε εμείς οι δύο?
1: Πιστεύω ότι σίγουρα θέλουν να μάθουν αυτό που έχω να τους πω. Και αν μας ακούει ο personal agent μας από το Predator, καλημέρα!
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ποιος τραγουδιστής ήταν γνωστός ως η φωνή, The Voice? Πώς ονομάζεται το ξύλινο πνευστό που μοιάζει με φλογέρα αλλά είναι πολύ μεγαλύτερο? Πόσους πλανήτες έχει το ηλιακό μας σύστημα?
4: 7.
0: Ποιος προφήτης αναλήφθηκε στους ουρανούς με πύρινο άρμα? Για τραγουδίστρια είναι γνωστή ως Material Girl?
4: Μαντόνα.
0: Κοίταξε, είναι ολοφάνερο. Είναι ολοφάνερο. Μια χαρά τα πήγες, δεν αντιλέγω. Αν είχες πει δύο γουλιές καφέ, πιστεύω το είχαμε.
1: Ο τραγουδιστής που ήταν γνωστός ως The Voice, η φωνή, ήταν ο Frank Sinatra. Το ξύλινο πνευστό που μοιάζει με φλογέρα, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερο, είναι το φλάουτο. Οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος είναι 8 και όχι 7.
0: Λοιπόν, αυτά, Κατερινάκη μου. Μπορείς να πέσεις να κοιμηθείς. Γύρνα από το αριστερό πλευρό τώρα όμως. Από το άλλο πλευρό. Ο συγχωρημένος ο πατέρας μου έφτιαχνε κρασί. Είχε βαρέλι και έφτιαχνε κρασί. Μία χρονιά είχε τη φαϊνή ιδέα να μην αγοράσουμε το μούστο. Να τον στύψουμε. Γιατί ήταν και μανάβης, οπότε έφερε τελάρα στα φύλλα. Κλούβες στα φύλλα. Να στύψουμε όλοι μαζί. Μια Κυριακή λοιπόν. Βάζουν και μια μπανιέρα εκεί πέρα και μπαίναμε μέσα και πατάγαμε. Εμείς και μικρά και όλα χαιρόμασταν πολύ. Και από κάτω μαζεύαν το μούστο. Τον βάζανε στο βαρέλι. Ήταν η μοναδική χρονιά που το κρασί ξύνησε και βέβαια έγινε το ωραιότερο ξύδι που έχεις φάει ακόμα.
1: Α, περίμενε, αυτό το ξύδι είναι από την ποδαρίλα σου. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο τα παιδιά έχουν βρει έξυπνους τρόπους για να παρακάψουν τα συστήματα επαλήθευσης ηλικίας, όπως για παράδειγμα ζωγραφίζοντας μουστάκια στο πρόσωπό τους για να το παίξουν μεγαλύτεροι και έτσι ξεγελάνε τα εργαλεία αναγνώρισης προσώπου.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Είναι σαν εγώ να είμαι 10 χρονών, έχω μουστάκι, είμαι ενήλικας. Καλά, βέβαια, εγώ στα 10 μου είχα μουστάκι. Δεν έχω τσακωθεί εγώ με ένα συμμαθητή μου που μου λέει: Ε, είσαι κορίτσι και έχεις μουστάκι. Και εγώ του λέω: Είσαι αγόρι και δεν έχεις. Τέλος πάντων.
2: Kiss Breakfast Show. κάθε πρωί στις 7.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
0: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63 690.
3: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Καλή εβδομάδα πάνω απ' όλα. Καλώς ήρθατε στον Kiss. Είμαι ο Μάνος Ιβαγεωργάκης και με το Kiss at Work της Δευτέρας θα πάμε παρέα μέχρι τη μία το μεσημέρι με όλα τα νέα της επικαιρότητας, όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή την ώρα, στην Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. Θα ενημερωθούμε, θα ψυχαγωγηθούμε και βέβαια θα απολαύσουμε αγαπημένα 90's του Now, όπως αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε, με την Miley Cyrus και την Naomi Campbell. Μεγάλη συνεργασία, Every Girl You've Ever Loved. Λίγο πριν ξεκινήσουμε να δούμε τι άλλο το καιρό. Σήμερα θα έχουμε ρεή συννεφιά, αλλά γενικά θα έχουμε αίθριο καιρό. Θα πλησιάσει το πρώτο 30 της εβδομάδας ο καιρό σήμερα στις 3. Θα είναι 28-29, μπορεί να φτάσει και 30. Αύριο, Τρίτη, 12 Μαρτίου, θα έχουμε 29 με 30 βαθμούς. Θα έχουμε 30 αύριο με ηλιοφάνεια. Τετάρτη, 13 Μαΐου, θα έχουμε ρεή συννεφιά. Το κύριο χαρακτηριστικό βέβαια της Τετάρτης είναι ότι θα αποχωρήσει η θερμοκρασία αρκετά στους 25 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη τώρα επιστρέφει η ηλιοφάνεια και θα ανέβει κι άλλο θερμοκρασία στις 3. Η ανώτατη θερμοκρασία που θα καταγράψουν τα θερμόμετρα είναι 25 με 26 βαθμοί. Και μέχρι τα πρώτα στοιχεία για την Παρασκευή δείχνουν αρκετά σύννεφα. Τουλάχιστον στις 9 το πρωί θα έχουμε πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία για την Παρασκευή, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με την ΕΜΗ, στους 18. Ελπίζω να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα και σήμερα. Ετοιμάστε το καφεδάκι σας, ετοιμάζω και εγώ το δικό μου από εδώ πέρα, έτσι. Αν μας ακούτε από το δρόμο, καλή διαδρομή, καλή οδήγηση, μην τρέχετε παιδιά, φοράτε τη ζώνη, απολαύστε την οδήγηση, απολαύστε τα τοπία πάνω απ' όλα, γιατί όπως και να έχει, κάποιοι σας περιμένουν να γυρίσετε πίσω όπως φύγατε, έτσι. Και βέβαια για τους λάτρες των δύο τροχών, παιδιά, πάντα το κράνος. Σε ό,τι αφορά τώρα τα πατίνια, εδώ έχουμε μεγάλο θέμα. Δεν καταλαβαίνουν εμείς οι Έλληνες, ειδικά οι μικρές ηλικίες, συνεχίζονται τα τροχαία με τα ηλεκτρικά πατίνια. Τα βλέπουμε σε διάφορα βίντεο σε μεγάλες εθνικές οδούς. Τα βλέπουμε και εδώ στην πόλη να κυκλοφορούν αριστερά και δεξιά χωρίς καν να φοράνε κράνος. Αναπτύσσουν ταχύτητες, δεν είναι πολλές φορές δύο άτομα πάνω στο πατίνι. Γενικά είναι ένα πρόβλημα, μια νέα μάστιγα που αντιμετωπίζει την κοινωνία. Και βέβαια η κοινωνία έρχεται, η πολιτεία, συγγνώμη, έρχεται να θεσπίσει νομοθεσία που αφορά κάποια συγκεκριμένα πράγματα για τα πατίνια. Εξάλλου τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Δεν είναι ανάγκη να αναλανόμαστε στα ίδια και στα ίδια. Όπως και να έχει, ξεκινάμε. Dua Lipa, Break My Heart. Ντυρώνω, Gigi D'Agostino, In My Mind. Και Τρινάκρια με τον Sam Wells θα έρθουν στην παρέα με το Get Away. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης, είστε στον Kiss και βέβαια καλή μας ημέρα.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
5: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουριο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
6: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
7: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Nothing else is better.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss. Σας άφησα λίγο να απολαύσετε αγαπημένα τραγουδάκια έτσι non-stop πρωτού ξεκινήσουμε τα νέα της ημέρας, για να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα, γιατί τα νέα τρέχουν και είναι πάρα πολλά, άλλα ευχαρίστα και άλλα δυσάρεστα. Energy DJ Sandy Nicholas Runaway και λίγο πριν Empire Sun We Are The People. Ξεκινάμε λοιπόν τα νέα. Ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο, χρησιμοποιώντας μάλιστα στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος τη φράση του Χάρι Τρούμαν: «Αν δεν αντέχεις τη ζέστη, βγες από την κουζίνα». Καλώντας έτσι τους υπουργούς και τους βουλευτές να ανεβάσουν ρυθμούς εν ώψη της πιθανής τρίτης κυβερνητικής θητείας. Στο παρασκήνιο τώρα συζητείται σενάριο εκλογών στις 27 του Σεπτέμβρη, χωρίς όμως να έχει ληφθεί ακόμα κάποια οριστική απόφαση. Το ενδεχόμενο αυτό λειτουργεί ως μήνυμα συσπήρωσης προς τον κομματικό μηχανισμό και αποτρέπει τις όποιες εσωκομματικές αντιδράσεις, καθώς η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σημαντικό προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις. Από την άλλη τώρα, κεντρικό ρόλο στο σχεδιασμό παίζει και η επερχόμενη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου ο Πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει πακέτο μέτρων υπέρ της μεσαίας τάξης, των ελεύθερων επαγγελματιών αλλά και των αγροτών. Μάλιστα, η λογική του σχεδίου είναι ότι μία εκλογική νίκη θα εξασφαλίσει την υλοποίηση των όποιων εξαγγελιών. Παρά τα σενάρια, ο βασικός σχεδιασμός του Μαξίμου παραμένει οι εκλογές να γίνουν την άνοιξη του 27, εκτός αν οι πολιτικές αλλά και οι οικονομικές συνθήκες ευνοήσουν την προσφυγή στις κάλπες νωρίτερα. Τέλος, για να κλείσουμε αυτή την είδηση, η Νέα Δημοκρατία προετοιμάζεται για το κομματικό συνέδριο σε λίγες μέρες, στις 15 του Μάη, όπου αναμένεται να εκλεγεί νέος γραμματέας, με πιθανά πρόσωπα τους Βασίλη Σπανάκη και Γιώργο Στήλιο. Εν κατακλείδη αίσθηση προκαλεί αναμενόμενη απουσία του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμανλή, ενώ από την άλλη ο Αντώνης Σαμαράς φέρεται να εξετάζει κινήσεις για νέο πολιτικό φορέα κάπου κοντά στο χρόνο των εκλογών.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss, λίγο πριν τις 11, Αλεξάνδρα Σταν, Fly, ή αλλιώς Σάρα Περκέτια μου, όμορφη, πετυχημένη και αγαπημένη διασκευή, για εκεί ήταν η αφορμή και είναι η αφορμή, όπως αυτό και πολλά άλλα τραγούδια, να παντρέψουν το χθες με το σήμερα. Όπως είπε και ο Θοδωρής, πλέον έχουμε πάει στην σύγχρονη εποχή, όλοι οι DJs και οι παραγωγοί, αλλά και οι remixers, προσανατολίζονται σε αυτή την κατεύθυνση, παίρνουν αγαπημένα τραγούδια μιας άλλης εποχής, τα ρεμιξάρουν και τα παντρεύουν με την τάση του σήμερα. Ενώ λίγο πριν στην παρέα έρθει η Μαντόνα με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο Bring Your Love. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διερευνούν την προέλευση και το χειριστή του θαλάσσιου drone, το οποίο εντοπίστηκε στη σπηλιά στη Λευκάδα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για μη επανδρωμένο σκάφος επιφάνειας ουκρανικής τεχνολογίας, κατασκευασμένο όμως με υλικά διπλής χρήσης που κυκλοφορούν και στο εμπόριο. Κρίσιμο στοιχείο για την έρευνα θεωρούνται τα συστήματα δορυφορικής επικοινωνίας του drone. Το δορυφορικό κάτοπτρο αλλά και το router φέρνουν μοναδικούς σειριακούς αριθμούς, οι οποίοι έχουν ήδη εντοπιστεί από τις αρχές. Μέσω αυτών επιχειρείται η χνηλάτιση του ιστορικού χρήσης και πιθανώς του χειριστή του σκάφους. Ο Υπουργός Άμυνας, εδώ είναι το παράδοξο, δήλωσε πως οι αρχές γνωρίζουν τι είναι και περίπου τι περιέχει. Πάνω σε αυτό είδα ένα βίντεο χθες, από το οποίο μάλλον έδειχνε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να λέει ότι ήταν ξένης δύναμης και βρέθηκε εκτός θαλασσίων συνόρων. Απίστευτη είδηση. Βρήκε στη Λευκάδα, αλλά ο Υπουργός Άμυνας λέει, ξέρουμε ότι είναι ουκρανικής κατασκευής, αλλά ο ίδιος ο Υπουργός Άμυνας είναι μιας ξένης χώρας και έξω από τα χωρικά μας ύδατα. Δηλαδή, τι πάνε από τη Λευκάδα, δεν θεωρείται ελληνικό έδαφος, δεν είναι ελληνικά χωρικά ύδατα. Τέλος πάντων, επιβεβαίωσε ότι το ντρόν μεταφέρθηκε σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Αθήνα, αφού πρώτα απενεργοποιήθηκαν τα όποια εκρηκτικά έφερε. Άλλοι λένε 300 κιλά, άλλοι λένε 100 κιλά. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Σύμφωνα με τις στρατιωτικές πηγές, όμως, τα συγκεκριμένα drones διαθέτουν αποθηκευμένες συντεταγμένες απόκρυψεις και μπορούν να παραμένουν ενεργά ακόμα και χωρίς συνεχή δορυφορική σύνδεση, γεγονός που αυξάνει τον επιχειρησιακό τους κίνδυνο. Από την πλευρά του τώρα, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Στέφανος Γκίκας, χαρακτήρισε την υπόθεση πολύ σοβαρή και σημείωσε ότι εξετάζονται όλα τα πιθανά σενάρια για την παρουσία του ντρόν στη Λευκάδα. Το πικρατέστερο, μάλιστα, σενάριο συνδέεται με κινήσεις του ρωσικού σκιώδου στόλου, αυτό διαβάζω, στην Ανατολική Μεσόγειο και πιθανές ουκρανικές επιχειρήσεις εναντίον ρωσικών πλοίων. Παράλληλα, για να κλείσουμε αυτή την είδηση, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αυστηροποίησης των μέτρων ασφαλείας και ενίσχυσης της επιτήρησης, εφόσον διαπιστωθεί ότι παρόμοια περιστατικά μπορεί να επαναληφθούν.

0: All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Στο Luxury Time by Stavros Kastrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.

Free to Love, νέα συνεργασία, ακόμα μια νέα συνεργασία θα μπορούσαμε να πούμε, τον Duran Duran με τον Nile Rodgers, το συγκρότημα και ο μεγάλος κιθαρίστας των Πάλι Ποτέ Chic συνεργάζονται για πάνω από 2 δεκαετίες, έχοντας κυκλοφορήσει πραγματικά αριστουργήματα. Αυτό είναι το τελευταίο τους σε single, η τελευταία τους νέα συνεργασία, για να προηγηθεί ο A-Lop με τον Khalid στο Dive Into Me. Θα συνεχίσουμε τα νέα της ημέρας, επίσης ένα θέμα που κυριαρχεί στα μέσα ενημέρωσης, τόσο στον έντυπο αλλά και τον ηλεκτρονικό τύπο, είναι ο Χανταϊός με το πλοίο MV Hondius, που τελικά οι περισσότεροι λένε ότι είναι κρουαζιερόπλοιο, αλλά ουσιαστικά είναι ένα εξερευνητικό πλοίο και όχι κρουαζιερόπλοιο, είναι λανθασμένη αυτή η ετυμολογία. Όπως και να έχει, στη χώρα μας επέστρεψε τα ξημερώματα, σήμερα τα ξημερώματα, ο 70χρονος Έλληνας επιβάτης, όπου εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού από το MV Hondius. Ο άντρας μεταφέρθηκε προληπτικά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, όπου τέθηκε σε καραντίνα 45 ημερών σε ειδικό θάλαμο αρνητικής πίεσης, παρότι δεν παρουσιάζει συμπτώματα. Οι υγειονομικές αρχές έλαβαν το μέτρο καθαρά προληπτικά, ώστε να παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του κατά τη διάρκεια της περιόδου επώασης του ιού, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τις 45 ημέρες. Από την άλλη, ο καθηγητής πνευμονολογίας, ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, εξήγησε ότι η χώρα μας εφαρμόζει από τα αυστηρότερα πρωτόκολλα προφύλαξης για το Χανταϊό, καθώς σε άλλες χώρες άτομα που έχουν απλώς εκτεθεί στον ιό τίθενται συνήθως σε κατοίκον καραντίνα. Τόνισε επίσης ότι ο Χανταϊός είναι γνωστός εδώ και δεκαετίες και στη χώρα μας εμφανίζονται κάθε χρόνο λίγα περιστατικά. Αυτό δεν μας το έχει πει, τώρα το μαθαίνουμε. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι περισσότερες ευρωπαϊκές παραλλαγές του ιού δεν προκαλούν σοβαρή πνευμονία, σε αντίθεση με ορισμένα στελέχη της Αμερικής, όπου μπορεί να οδηγήσουν σε βαριά αναπνευστική νόσο. Από την άλλη, ο αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας, ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, ανέφερε ότι ο ιός μεταφέρεται δύσκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο και απαιτείται πολύ στενή και παρατεταμένη επαφή. Η βασική οδό μετάδοσης παραμένει η επαφή με τροκτικά ή με τις εκρήσεις τους. Οι ειδικοί τέλος διευκρινίζουν ότι ο Χανταϊός δεν προκαλεί μεγάλες πανδημίες όπως αυτή που ζήσαμε στην περίοδο του COVID, αλλά μικρές τοπικές εξάρσεις, κυρίως σε περιοχές της Αργεντινής και της Χιλής. Παρότι δεν υπάρχει ειδικό εμβόλιο ή θεραπεία, υπάρχουν διαθέσιμα διαγνωστικά τεστ για την ανίχνευση του ιού. Και πρέπει να πούμε ότι ο Έλληνας, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στο Αττικό, θα υποβάλλεται κάθε μέρα σε τεστ, προκειμένου να δουν σε τι κατάσταση βρίσκεται η υγεία του.

0: Μόνο στον Kiss ακούς την αγαπημένη σου μουσική. 90s to now.
1: Ain't no sunshine when she's gone.
2: Η μουσική του Kiss FM είναι ξεχωριστή και τέλεια.
0: Η μουσική του Kiss μας φτιάχνει τη διάθεση. 90s to now.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Νεκής, 14 μετά τις 11. Στην παρέα ήρθε ο Rick Astley λίγο πριν με τον Never Gonna Give You Up, αλλά και η Baby Rexha με τους Faithless, σε μια πολύ πολύ όμορφη διασκευή στο New Religion. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας εμείς εδώ στον Kiss. Πάμε λίγο στα της υγείας. Η ισορροπημένη διατροφή αποτελεί ένα βασικό παράγοντα για τη διατήρηση της υγείας μας, όμως οι ανάγκες του οργανισμού μεταβάλλονται σημαντικά ανάλογα με την ηλικία. Σύγχρονες τώρα έρευνες δείχνουν ότι οι διατροφικές συνήθειες από τα πρώτα στάδια της ζωής επηρεάζουν την υγεία μας για δεκαετίες. Μάλιστα, μελέτη που έγινε πέρσι σε ανθρώπους που γεννήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο την περίοδο της βελτίωσης ζάχαρης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο έδειξε ότι η μικρότερη έκθεση στη ζάχαρη κατά την εγκυμοσύνη για την πρώιμη παιδική ηλικία συνδέθηκε με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων και εγκεφαλικού αργότερα στη ζωή. Κατά την εφηβεία και τη δεκαετία του 20, το σώμα συνεχίζει να αναπτύσσει μυϊκή μάζα και οστική πυκνότητα. Οι ανάγκες σε σίδηρο, πρωτεΐνη, βιταμίνες του συμπλέγματος Β και βιταμίνη D αυξάνονται, ιδιαίτερα στις γυναίκες λόγω της σεμινουρίσεως. Οι ειδικοί μάλιστα συνιστούν διατροφή βασισμένη κυρίως σε φυτικές τροφές και περιορισμό των υπερεπεξεργασμένων προϊόντων. Στη μέση ηλικία τώρα, η προσοχή στρέφεται περισσότερο στην προστασία της καρδιάς, των μυών και των οστών. Στις γυναίκες, η εμμηνόπαυση αλλά και η μείωση των ιστρογόνων αυξάνει τον κίνδυνο οστεοπόρωσης και καρδιοπαθειών. Τα ωμέγα-3 λιπαρά από τα ψάρια όπως ο σολομός και το σκουμπρί, καθώς και η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης, βοηθούν στη διατήρηση της μυϊκής μάζας και της καλής υγείας. Ενώ στην τρίτη ηλικία οι θερμιδικές ανάγκες μειώνονται, όμως η ανάγκη για ποιοτικά θρεπτικά συστατικά παραμένει αυξημένη. Η πρωτεΐνη, το ασβέστιο και η βιταμίνη D είναι απαραίτητα για την πρόληψη καταγμάτων και σαρκοπενίας. Επιπλέον, η υγεία του εντερικού μικροβιώματος φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά από μια διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, φρούτα και λαχανικά, συμβάλλοντας στη μακροζωία και τη συνολική ευεξία. Αυτά είναι με λίγα λόγια. Αυτές καλύτερα είναι οι διατροφικές μας συνήθειες στα 20, στα 40 και στην τρίτη ηλικία, πάντοτε σύμφωνα με τους ειδικούς.

Πάμε τώρα σε μια είδηση που είδα το φως της δημοσιότητας πριν από λίγο. Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Με τελεία των ληστών να εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, τρεις ληστές οπλισμένοι με καλάσνικοφ εισέβαλαν στο κατάστημα λίγο μετά το άνοιγμά τους, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Κινήθηκαν οργανωμένα και ψύχρεμα, δείχνοντας ότι γνώρισαν τις διαδικασίες ασφάλειας της τράπεζας. Οι ένοπλοι παρέμειναν μέσα στο υποκατάστημα περίπου μισή ώρα, περιμένοντας να ολοκληρωθεί η χρονοκαθυστέρηση για το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου, με το πάσο τους δηλαδή. Μόλις απέκτησαν πρόσβαση, άπαξαν μεγάλο χρηματικό ποσό και διέφυγαν με αυτοκίνητο. Μάλιστα, κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της ληστείας δεν υπήρξε άμεση παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στο σημείο. Τέλος, η αστυνομία έχει εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό των δραστών, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στην περιοχή του Παρνασσού και στους πιθανούς δρόμους διαφυγής που χρησιμοποίησαν μετά τη ληστεία. Μια ληστεία 200.000 ευρώ, Ηλία.

0: Λίγο πριν την επόμενη βορτούλα στα μαγαζιά, μία νέα κυκλοφορία δώσαν Keys σε Κοσίν και Κάσια στο Κάτσα, σαν τραγούδι που περιέχει samples από τη μεγάλη επιτυχία των Μολόκο στο Sink It Back, αν το θυμάστε. Πάμε να συνεχίσουμε τα νέα της ημέρας, αμέσως μετά θα πάμε σε break και τα λέμε σε λίγο. Η ΑΔΕΔΗ προχωράει σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία την Τετάρτη 13 του μήνα με βασικά αιτήματα τις μισθολογικές αυξήσεις, την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και θεσμικές αλλαγές για τους εργαζομένους στο δημόσιο τομέα. Μάλιστα, η κεντρική απεργιακή κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Κλαθμόνο στις 10.30 το πρωί. Μεταξύ τώρα των βασικών διεκδικήσεων της ΑΔΕΔΗ περιλαμβάνονται πρώτον οι οριζόντιες αυξήσεις στους μισθούς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, δεύτερον η πλήρη επαναφορά των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματος αδείας, τρίτον κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και τέταρτον αναγνώριση προϋπηρεσίας από τον ιδιωτικό τομέα. Σε ό,τι αφορά τώρα το χώρο της εκπαίδευσης, αναμένονται σημαντικές δυσλειτουργίες, καθώς οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων θα συμμετάσχουν στην κινητοποίηση. Η λειτουργία τώρα των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων θα εξαρτηθεί από το ποσοστό συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε κάθε σχολική μονάδα, γι' αυτό και οι γονείς καλούνται να επικοινωνήσουν με τις διευθύνσεις των σχολείων. Σε ό,τι αφορά τέλος τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει οριστικές ανακοινώσεις από τα σωματεία εργαζομένων σχετικά με πιθανές στάσεις εργασίας ή συμμετοχή στην απεργία. Αυτά θα συμβούν στις 13 του μήνα την Τετάρτη αφού η ΑΔΕΔΗ κατεβαίνει σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία. Πάμε όμως την επόμενη μικρή και σύντομη βορτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
4: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27-210-23-860.
5: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Εδώ είμαστε στον Kiss, 34 μετά τις 10. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να καλημερίσω τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στον Kiss. Είμαι ο Μάνος Ιφογεωργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι με το Kiss at Work της Δευτέρας. Όσο και να θέλουμε να μην σας λέμε βαριές, σοβαρές και γενικά ειδήσεις που προκαλούν μια δυσφορία, δεν γίνεται, παιδιά. Ζούμε σε μια χώρα που πραγματικά δεν ξέρουμε τι γίνεται και αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας είναι απίστευτα, σοκαριστικά και μάλιστα μας κάνει να διερωτόμαστε σε τι κοινωνία ζούμε. Εξάλλου τα βλέπετε, τα διαβάζετε, δεν χρειάζεται να σας τα πω εγώ. Σημασία όμως έχει και το εξής περιστατικό, το οποίο και αυτό είδε το φως της δημοσιότητας πριν από λίγη ώρα. Στην Ξάνθη, ένα τραγικό συμβάν έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, αφού νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε χωρίς ζωή σε έναν εγκαταλελειμμένο χώρο, γεγονός που έχει θορυβήσει τις αρχές αλλά και τους κατοίκους. Το περιστατικό συνέβη σήμερα το πρωί, όπου σύμφωνα με πληροφορίες το βρέφος βρέθηκε σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης, γεγονός που δυσχεραίνει την έρευνα για τα αίτια του θανάτου του. Οι αρχές ενημερώθηκαν αμέσως και έσπευσαν στο σημείο για να διεξάγουν την διαρεύνηση. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη μητέρα του βρέφους, η οποία και συνελήφθη με την κατηγορία παραμέλησης ανηλίκου. Από την άλλη, τώρα οι λεπτομέρειες γύρω από τις συνθήκες του θανάτου παραμένουν ακόμα αδιευκρίνιστες, καθώς και οι λόγοι που οδήγησαν την μητέρα να εγκαταλείψει το μωρό της σε μια τέτοια κατάσταση. Προκειμένου τώρα να διασαφηνίσουν τα αίτια του θανάτου, έχει διαταχθεί νεκροψία νεκροδομή. Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα

αυτής της διαδικασίας προκειμένου να αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τραγικό αυτό περιστατικό. Όπως είναι λογικό, η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία αλλά και θλίψη στην τοπική κοινωνία, με πολλούς μάλιστα να αναρωτιούνται πώς μπορεί να συνέβη κάτι τόσο φρικτό. Εν κατακλείδη, δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά και πολλά άλλα τέτοια που συμβαίνουν στη χώρα μας δυστυχώς, αναδεικνύει τις σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες και οικογένειες και φέρνει στο προσκήνιο τόσο την ανάγκη για υποστήριξη και βοήθεια σε περιπτώσεις όπου οι συνθήκες καθιστούν την ανατροφή ενός παιδιού αδύνατη. Η κοινωνία τέλος οφείλει να αναγνωρίσει τη σημασία της πρόληψης αλλά και της στήριξης των οικογενειών σε κίνδυνο ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιες τραγωδίες. Απίστευτη δισοκαριστική είδηση. Όπως είπα και λίγο πριν, αναρωτιέμαι πολλές φορές, φίλες και φίλοι, σε τι κοινωνία ζούμε τελικά.

Τρόλο εδώ στον Kiss, στιγμή 46 λεπτάκια μετά τις 11, ελπίζοντας ότι παίρνατε πολύ πολύ όμορφα. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας, αφού σας ενημερώσω ότι στην παρέα μεταξύ άλλων ήρθε η Azar με το After Midnight, η Ronnie Iron με την Undoes, Never Stop Dreaming και λίγο πριν το Moonlight από την Carly Saunders. Έχω μπροστά μου ένα άρθρο το οποίο είναι αρκετά περίεργο, αλλά είναι πέρα για περαληθινό, και το οποίο συνδυάζει την τεχνολογία με την κοινωνική ζωή και πόσο μάλλον με τις σχέσεις. Ο τίτλος του άρθρου, το οποίο θα μοιραστώ μαζί

Σας, είναι ο ρόλος του chat GPT που λίγο πολύ όλοι το χρησιμοποιούμε για κάποιο λόγο, για κάποιες ερωτήσεις που θέλουμε να θέσουμε. Πώς μία συνομιλία οδήγησε σε χωρισμό. Πάμε λοιπόν να το συνοψίσουμε. Ο λόγος για την Lindsay Hall, η οποία βρέθηκε αντιμετώπιση με μία δυσάρεστη αποκάλυψη όταν ανακάλυψε ότι ο σύντροφός της χρησιμοποιούσε την πλατφόρμα του chat GPT ως σύμβουλο για τα προβλήματα που είχε η σχέση τους. Αντί λοιπόν για να συνομιλήσουν face to face που λέγαμε, βρήκε αποθηκευμένες συζητήσεις στις οποίες εκείνος εξέφρασε αμφιβολίες για τη σχέση τους και παραδεχόταν ότι δεν την έβρισκε πλέον ελκυστική. Η Lindsay εντόπισε συνομιλία με τίτλο «Προβλήματα σχέσης και αβεβαιότητα», όπου ο σύντροφός της ανέλυε τα συναισθήματά του στο chat GPT και λάμβανε συμβουλές για πιθανό χωρισμό. Όπως περιέγραψε, είχε ήδη παρατηρήσει ότι αρκετά ρομαντικά μηνύματα που λάμβανε έμοιαζαν μηχανικά και χωρίς αυθεντικό συνέστημα, υποψιαζόμενοι ότι είχαν γραφτεί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Η ιστορία λοιπόν, την ιστορία της δημοσίευσε στο Substack και βέβαια προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, αφού πολλοί σχολίασαν ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στο ρόλο του συναισθηματικού συμβούλου αποκαλύπτει δυσκολία ουσιαστικής επικοινωνίας μέσα στις σύγχρονες σχέσεις. Άλλοι ωστόσο υπερασπίστηκαν την χρήση των chatbot ως εύκολη και μη επικριτική μορφή συναισθηματικής υποστήριξης, ειδικά σε μια εποχή όπου η ψυχοθεραπεία παραμένει ακριβή ή και δύσκολα προσβάσιμη. Όπως και να έχει, η υπόθεση άνοιξε ευρύτερη συζήτηση για το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά και για τα όρια ανάμεσα στην ιδιωτικότητα, την ψηφιακή εξάρτηση και τέλος την αυθεντική ανθρώπινη επικοινωνία. Και για να κλείσουμε αυτή την αρκετά ενδιαφέρουσα είδηση και απίστευτη θα μπορούσα να πω, παρά τις προσπάθειες συμφιλίωσης, η σχέση της Lindsay με τον σύντροφό της οδηγήθηκε σε χωρισμό, με την ίδια να θεωρεί ότι οι συνομιλίες στο chat GPT αποκάλυψαν μια κρίση που ήδη υπήρχε στη σχέση τους.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 1-2-32 και 6-9-45-100-7-35.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Purple Disco Machine με την Sophie and the Giants, σε ένα τραγούδι που μου άρεσε πάρα πολύ, In the Dark, αμέσως μετά το break. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας, οι Πανελλήνιες ξεκινάνε σε λίγο καιρό και αποτελούν για τους μαθητές και τις μαθήτριες μια ιδιαίτερα απαιτητική φάση της ζωής τους. Από το άγχος και ο μεγάλος φόρτος διαβάσματος συχνά οδηγούν σε σημαντική μείωση στις ώρες που κοιμούνται. Ωστόσο, η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι αυτή η συνήθεια μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση στις εξετάσεις. Ο ύπνος και ειδικά το στάδιο REM παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία της μνήμης και της μάθησης. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, ο εγκέφαλος οργανώνει και σταθεροποιεί τις νέες πληροφορίες, μεταφέροντάς τες, στην μακροχρόνια μνήμη. Έτσι, η έλλειψη ύπνου μειώνει τη συγκέντρωση και την πνευματική διάβγεια, επηρεάζοντας άμεσα την ικανότητα απόδοσης σε γνωστικές δοκιμασίες. Σύμφωνα τώρα με τους ειδικούς, αλλά και δεδομένα από το Υπουργείο Υγείας, το πρόβλημα της στέρησης ύπνου είναι ιδιαίτερα έντονο στους εφήβους, καθώς περίπου το 1 τρίτο παρουσιάζει καθυστέρηση στην έναρξη του ύπνου και αντίστοιχο ποσοστό δεν κοιμάται επαρκώς. Έρευνες τώρα δείχνουν ότι οι έφηβοι ηλικίας 15 μέχρι 19 ετών χρειάζονται περίπου 7,5 μέχρι 9 ώρες ύπνου ημερησίως για τη βέλτιστη λειτουργία του οργανισμού αλλά και του εγκεφάλου. Η επαρκής ξεκούραση βοηθάει όχι μόνο τη μνήμη και τη μάθηση, αλλά και τη διαχείριση του στρες, το οποίο είναι αυξημένο κατά την εξεταστική περίοδο. Συνολικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ισορροπία ανάμεσα στο διάβασμα και τον ύπνο είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Η σωστή οργάνωση του χρόνου, αλλά και η διατήρηση σταθερού προγράμματος ύπνου μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την απόδοση των μαθητών και των μαθητριών, αποδεικνύοντας έτσι ότι η ξεκούραση είναι εξίσου σημαντική με τη μελέτη για τις Πανελλήνιες.

Εδώ είμαστε στο Kiss 15 μετά τις 12 με το Power Play της εβδομάδας. Ida Core, Fede LeGrand, Let Me Think About It, σε ένα πολύ πολύ όμορφο workout mix. Και πάμε λίγο στα της οικονομίας, γιατί ξεκινήσαμε λίγο αντίστροφα. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προχωράει σε δημόσια διαβούλευση για το νέο νομοσχέδιο που θα φέρει σημαντικές αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των οφειλών με στόχο την ευρύτερη πρόσβαση των πολιτών και επιχειρήσεων σε ρυθμίσεις χρεών και πιο αποτελεσματική διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Μεταξύ τώρα των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται η μείωση του ελαχίστου ύψους οφειλών για ένταξη από 10.000 σε 5.000 ευρώ και η δυνατότητα προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, κάτι που αναμένεται να διευρύνει σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων. Ο μηχανισμός ήδη επιτρέπει ρυθμίσεις μέχρι και 240 δόσεις, με το ύψος της μηνιαίας καταβολής να προσαρμόζεται στο εισόδημα και την περιουσία του οφειλέτη. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία, μέχρι τον Απρίλιο του 2025 έχουν ολοκληρωθεί πάνω από 60.000 επιτυχείς ρυθμίσεις συνολικού ύψους άνω των 18 δισεκατομμύριων ευρώ, με ποσοστό αποδοχής των αιτήσεων το οποίο ξεπερνάει το 80%. Οι νέες ρυθμίσεις επίσης προβλέπουν δυνατότητα διαχωρισμού της κύριας κατοικίας από την υπόλοιπη περιουσία, ώστε η ρύθμιση να εστιάζει περισσότερο στα πραγματικά οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη. Παράλληλα, εξετάζεται η άρση κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών όταν έχει αποπληρωθεί σημαντικό μέρος της οφειλής, καθώς και η δυνατότητα έως 72 δόσεων για παλιές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Ο Υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης υπογραμμίζει ότι το ιδιωτικό χρέος αντιμετωπίζεται ως ζήτημα κοινωνικής συνοχής και δεύτερης ευκαιρίας, με στόχο την επιστροφή νοικοκυριών και επιχειρήσεων στην οικονομική τους κανονικότητα. Συνολικά, το νέο πλαίσιο επιχειρεί να κάνει τον εξοδικαστικό μηχανισμό πιο προσβάσιμο και πιο προσαρμοσμένο στις πραγματικές δυνατότητες των οφειλετών, με έμφαση στην προστασία της κύριας κατοικίας αφενός και στη βιώσιμη αποπληρωμή των χρεών αφετέρου.

0: 22 μετά τις 12, λίγο πριν την τελευταία βολτούλα στα μαγαζιά, εδώ στην Κίση. Ελπίζω ότι παίρνατε πολύ πολύ όμορφα. Να στοιχήσουμε τα νέα της ημέρας και να ασχοληθούμε λίγο με τις σχέσεις. Η αναζήτηση για το αν ένας σύντροφος είναι ο κατάλληλος ή η κατάλληλη συνδέεται συχνά με το κατά πόσο η σχέση χαρακτηρίζεται από ασφάλεια, εμπιστοσύνη αλλά και αμοιβαία εξέλιξη. Αν και δεν υπάρχει ακόμα ο απόλυτος ίσως ορισμός του ιδανικού, η ψυχολογία της σχέσης έχει εντοπίσει ορισμένα επαναλαμβανόμενα στοιχεία που δείχνουν μια υγιή και σταθερή συντροφικότητα. Ένα βασικό σημάδι είναι η μείωση του εγωισμού και η ικανότητα των δύο ανθρώπων να επικοινωνούν ανοιχτά, χωρίς παιχνίδια εξουσίας ή ακόμα και συναισθηματικές άμυνες. Όταν υπάρχει ασφάλεια, η ευαλωτότητα δεν λειτουργεί ως αδυναμία, αλλά ως μέσο βαθύτερης σύνδεσης. Εξίσου σημαντική είναι η ειλικρίνεια στις προθέσεις και η απουσία χειραγώγησης. Σε μια υγιή σχέση, οι σύντροφοι μπορούν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους χωρίς φόβο απόρριψης ή τιμωρίας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης. Η αποδοχή του άλλου όπως είναι, χωρίς συνεχή προσπάθεια αλλαγής, αποτελεί επίσης κεντρικό δείχτη σταθερότητας. Όταν τώρα δεν υπάρχει έντονη κριτική για τις ατέλειες, αλλά σεβασμός και κατανόηση, η σχέση αποκτά μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στον χρόνο. Σημαντικό στοιχείο επίσης είναι και η αίσθηση της προσωπικής εξέλιξης. Σε μια λειτουργική σχέση, οι δύο σύντροφοι συχνά νιώθουν ότι γίνονται καλύτεροι άνθρωποι, καθώς υποστηρίζουν ο ένας τον άλλο στις δύσκολες αλλά και τις καθημερινές προκλήσεις. Η απουσία του ανταγωνισμού και η παρουσία συνεργασίας ενισχύουν ακόμα περισσότερο το δεσμό. Αντί για σύγκριση, υπάρχει κοινός στόχος και αμοιβαία ενίσχυση, κάτι που δημιουργεί σταθερή βάση για τη σχέση. Τέλος, η καθοριστική είναι η αίσθηση συναισθηματικής ασφάλειας. Όταν κάποιος δηλαδή μπορεί να είναι ο εαυτός του χωρίς το φόβο απόρριψης, τότε η σχέση λειτουργεί ως σταθερό πλαίσιο εμπιστοσύνης και στήριξης. Συνολικά θα μπορούσαμε να πούμε, για να κλείσουμε αυτή την είδηση, σε αυτό το άρθρο, η ποιότητα μιας σχέσης δεν κρίνεται από την τελειότητα, αλλά από το πόσο καλά δύο άνθρωποι μπορούν να συνυπάρξουν με σεβασμό, ειλικρίνεια και κοινή προσπάθεια εξέλιξης. Αυτά σε ό,τι αφορά τις σχέσεις. Ενδιαφέρον το άρθρο, ενδιαφέρουσα είδηση. Πάμε όμως στην τελευταία βολτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamo Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Cardamo. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.

12 παρά 20, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Λίγο πριν ακούσαμε την Lady Gaga με την Deutsche στο Runaway και τώρα τον David DJ με την Donny στο Sexy Thing. Και πάμε λίγο στις αθλητικές ειδήσεις και πιο συγκεκριμένα στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας που είναι πάρα πολλές για τη θέαση αφενός και αφετέρου για τις στοιχηματικές σας επιλογές. Έχουμε στις 9 πρωτάθλημα στην Σαουδική Αραβία από το Cosmote Sport 2 με την αναμέτρηση Al Tawon Al Ahly. Στις 9.30 για τη δεύτερη κατηγορία στην Ισπανία Ουσουσά Ουέσκα Sociedad Vita Nova Sport Start. Έχουμε στις 10 παρατετάρτο στα πλαίσια του καμπιονάτου την αναμέτρηση της Νάπολη με την Μπολόνια από το Cosmote Sport 1. Έχουμε Championship στις 10 με την αναμέτρηση της Millwall με την Hull από το Cosmote Sport 9. Έχουμε La Liga στις 10, Ράγιο Βαγεκάνο Χιρόνα, Nova Sport 1. Έχουμε και Premier League την ίδια ώρα, Tottenham Linz, Nova Sport Premier League. Πρωτάθλημα Πορτογαλίας 10 και 4, Benfica Braga, Cosmote Sport 3. Παραμένουμε στην Πορτογαλία την ίδια ώρα, Rio Ave Sporting, Cosmote Sport 5. Και τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι επίσης από το πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, 10 και 4, Guimaraes Casa Pia, Cosmote Sport 6 και τέλος Tondela Moreirense.

You're not worth it.

0: Λίγο πριν ακούσαμε Κασίμ Μαρκ Ζάμζ, Not Worth Enough, Not Worth Enough, και τώρα Κίγκο, Δαιμόνιος Κίγκο με τον Κάλιντ, Save My Love. Και καθώς φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος, να ρίξουμε μία έτσι γρήγορη ματιά σε τίτλους στα ζώδια. Ξεκινάμε με τους κρυούς. Η σημερινή μέρα φέρνει ένταση αλλά και ξεκαθαρίσματα για τους σταύρους. Τώρα κάτι μικρό σήμερα σου θυμίζει πως οι καλές στιγμές κρύβονται στις λεπτομέρειες. Για τους διδύμους η μέρα έχει γρήγορο ρυθμό και νέες επαφές. Για τους καρκίνους τώρα η μέρα σε κάνει πιο συναισθηματικό και πιο συναισθηματική από ό,τι συνήθως. Για τα λιοντάρια σήμερα τραβάς την προσοχή χωρίς να προσπαθήσεις ιδιαίτερα. Μπράβο σας. Για τους παρθένους μια μικρή ανατροπή σήμερα τελικά θα σε βγάλει σε κάτι καλύτερο από ό,τι περίμενες. Για τους ζυγούς σήμερα σε βάζει να δεις καθαρά ποιοι άνθρωποι σου δίνουν την πραγματική ηρεμία που χρειάζεσαι. Για τους σκορπιούς σήμερα το ένστικτό σου είναι πιο δυνατό από ποτέ. Για τους τοξότες σήμερα έχει αυθορμητισμό αλλά και μικρές εκπλήξεις. Για τους εγώκερους σήμερα μπορείς να βάλεις σειρά σε σκέψεις και υποχρεώσεις που σε είχαν κουράσει. Για τους υδροχόους τώρα μια ιδέα που είχες αφήσει πίσω επιστρέφει πιο δυνατή. Και τέλος για τα ψαράκια, η μέρα σε κάνει πιο ειλικρινή με όσα νιώθεις. Κάπου εδώ όμως θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ θερμά που και σήμερα ήσασταν στην παρέκκη της συγνότητα του Keys. Είμαι ο Μάνος Ιβογιοργάκης. Είμαστε μαζί από τις 10 μέχρι τώρα. Ελπίζω περάστε πολύ πολύ όμορφα. Ο Θοδωρής Σαραντόπουλος θα ακολουθήσει. Ο Γιώργος Λάζαρος στις 3. Και βέβαια κάθε απόγευμα 6 με 8 Αργύρης Μητσέλης στο υπέροχο DJ Mix με αγαπημένα και πλημμυρισμένα Afro House τραγούδια που είναι και η μόδα, η τάση της εποχής που ζούμε. Και κάθε πρωί μην ξεχνάτε 7 με 10 Breakfast Show, Αργύρης Αγγέλου, Ζωέ Πρε. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο όπως πάντα λίγο μετά τις 10 το πρωί. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους και σε όλες. Ευχαριστώ θερμά και ακόμα μία φορά να προσέχετε πάρα πολύ, έτσι, και να θυμάστε να χαμογελάτε πάντα, μια που το χαμόγελο επιστρέφει σε εσάς. Πολλά πολλά φιλιά, τα λέμε πάλι αύριο.
1: If you listen to the small stations, everything on you is going to become too, too small. So stay with us. We are Kiss FM.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721090010.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57, καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
6: Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation, πληροφορίες 6987 47 27 55.
2: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Αυτό είναι για την Nike που πήρε το πρωτάθλημα χθες. Παρόλο που δεν είναι Mike G, συμπαθώ αυτή την ομάδα. Μπράβο, συγχαρητήρια στα παιδιά και στην διοίκηση που κατά κάποιο τρόπο σπάνε το κατεστημένο. Θοδωρή Σαραντόπουλο στο μικρόφωνο του Kiss, κοντά σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Πάρα πολύ μουσική, την επικαιρότητα, τι γίνεται αυτή την ώρα σε ολόκληρο τον κόσμο, στην Ελλάδα, αλλά και στην Νότια Πελοπόννησο και ειδικότερα στην Καλαμάτα. Ένα δίωρο γεμάτο μουσική και επικαιρότητα. Έτσι όπως πρέπει. Μείνετε εδώ στον Kiss.

Λοιπόν, στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα το πόθεν έσχες πολιτικών. Νομίζω το μεγάλο ενδιαφέρον έχει το πόθεν έσχες του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε λοιπόν συνολικά καθαρό εισόδημα από την βουλευτική του αποζημίωση και μισθωτές υπηρεσίες ύψους 69.141 ευρώ. Στα έσοδα προστίθενται 11.200 ευρώ από εκμετάλλευση ακινήτων και περίπου 1.838 ευρώ από μερίσματα και τόκους. Παράλληλα καταγράφεται μια σημαντική εισπραξή ύψους 95.772 ευρώ, η οποία προήλθε από την ρευστοποίηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων. Οι αποταμιεύσεις του Πρωθυπουργού βρίσκονται κυρίως σε ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα, με το κεντρικό του λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα να εμφανίζει υπόλοιπο 142.000 ευρώ. Διατηρεί επίσης ένα μικρό λογαριασμό στη γαλλική Associated Generale με 263 ευρώ μόνο. Το επενδυτικό του προφίλ συμπληρώνεται από αμοιβαία κεφάλαια της BNP Paribas και τη διατήρηση του 25% των μετοχών της ιστορικής εφημερίδας Κήρυξ ΑΕ στα Χανιά. Η ακίνητη περιουσία του πρωθυπουργικού ζεύγους περιλαμβάνει 31 εγγραφές, οι οποίες αφορούν οικίες και εκτάσεις σε προνομιακές περιοχές όπως τα Χανιά, η Τίνος, η Γλυφάδα, η Κηφισιά κτλ. Η απόκτηση των εν λόγω ακινήτων έχει πραγματοποιηθεί μέσω αγορών αλλά και με τη διαδικασία των γονικών παροχών και κληρονομιών. Τέλος, η δήλωση περιλαμβάνει δανειακές υποχρεώσεις προς την Τράπεζα Πειραιώς με ένα απομείνον υπόλοιπο να διαμορφώνεται στα 144.000 ευρώ.

Λοιπόν, πάμε και στον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, και τη σύντροφό του Περιστέρα Μπαζιάννα. 33.408 ευρώ από μισθωτές, υπηρεσίες και επιδόματα. 32.000 ευρώ ως εισόδημα που εξαιρείται από φόρο και εισφορά. 10.700 ευρώ από εισοδήματα ακινήτων. Οι καταθέσεις του βρίσκονται σε μια τράπεζα με το μεγαλύτερο ποσό να ανέρχεται στα 160.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των εισοδημάτων του έτους, ενώ διατηρεί και 3 ακόμα ενεργούς λογαριασμούς με ποσά 64.000 ευρώ, 45.000 ευρώ και 45.000 ευρώ. Ό,τι αφορά τα ακίνητα, έχει ένα ισόγειο διαμέρισμα 119 τετραγωνικών μέτρων, το απέκτησε το 24, και ένα διαμέρισμα πρώτο ρόφου 211 τετραγωνικών μέτρων που το απέκτησε επίσης το 2024. Έχει άλλα δύο μικρά διαμερίσματα, τετάρτο ρόφο 64 τετραγωνικών μέτρων και 46 τετραγωνικών μέτρων. Ό,τι αφορά τα οχήματα, διατηρεί ένα δίκυκλο 652 κυβικών από το 2007. Τώρα θα μου πείτε τι μας ενδιαφέρει εμάς, τι λεφτά έχουν οι πολιτικοί. Όλοι έχουν λεφτά. Believe me. Εμείς πότε θα έχουμε λεφτά? Αυτό είναι το ζητούμενο που πρέπει να μας απασχολεί, γιατί η κατάσταση έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Ευτυχώς έρχεται το καλοκαίρι, σιγά σιγά ανεβαίνει η θερμοκρασία και θα μας δώσει τη δυνατότητα να ξεχαστούμε λίγο και να νιώσουμε λίγο αυτή την καλοκαιρινή άβρα. Σε λίγο θα πάμε να δούμε τι καιρό θα έχουμε αυτή την εβδομάδα. Μείνετε εδώ στον Kiss.

Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου στη Νότια Πελοπόννησο και ειδικότερα στην Καλαμάτα. Το θερμόμετρο λίγο αργότερα θα φτάσει ακόμα και τους 28, αρέσει συννεφιά και ήλιος. 21 βαθμοί το βράδυ. Αύριο η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, με κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας στην ηλιοφάνεια. Τετάρτη θα πέσει λίγο στους 26 με 27, την Πέμπτη γύρω στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου και πάρα πολύ ήλιο. Την Παρασκευή 15 Μαΐου θα έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, εκεί γύρω στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

και την Παρασκευή, εκεί γύρω στις 23 με 24, όπως και το Σαββατοκύριακο φαίνεται, ο καιρός θα είναι καλός με πάρα πολύ ήλιο, αλλά το θερμόμετρο δεν θα ανεβεί πάνω από τους 25. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε να ακούσουμε Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight, σε ένα πολύ ωραίο remix. Και με αυτό το τραγούδι θα πάμε στο διαφημιστικό break. Στο πρώτο διαφημιστικό break της εκπομπής. Μην ξεχνάτε, στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Σαραντόπουλος και σήμερα είναι Δευτέρα, 11 Μαΐου.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια, ρολόγια, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123, Menu Details, eFood, Box Wolf, Peacock, Pick and Go. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
1: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
2: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.

Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει μετά το διαφημιστικό break εδώ στον Kiss 89. Ανεβαίνουμε σιγά σιγά και μουσικά. Οι ληστές που άρπαξαν σήμερα το πρωί 200.000 ευρώ από υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα, φεύγοντας τους έπεσαν και κάποια χαρτονομίσματα. Υπάρχουν φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι τρεις ένοπλοι δράστες που χτύπησαν στις 10 το πρωί παρέμειναν μέσα στο κατάστημα σχεδόν μισή ώρα περιμένοντας να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Οι ληστές που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, ο ένας φορούσε καπέλο, μάσκα και καροπουκάμισο και κρατούσε βαρύ οπλισμό, εισέβαλαν στην τράπεζα λίγη ώρα μετά το άνοιγμα του καταστήματος. Μάλιστα, κατά την αποχώρησή τους υπάρχουν φωτογραφίες που τους δείχνουν οπλισμένους και με τσάντες αναχείρας να τους πέφτουν κάτω χρήματα και να τα αφήνουν πίσω τους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες περίμεναν περίπου 30 λεπτά, εσότου ολοκληρωθεί η διαδικασία χρονοκαθυστέρησης

για το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου. Όταν τελικά απέκτησαν πρόσβαση στα χρήματα, άρπαξαν ποσό που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ξεπερνά τα 200.000 ευρώ και συνέχεια εξαφανίστηκαν με αυτοκίνητο διαφυγής. Τώρα, όπως γίνεται συνήθως, σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς για τον εντοπισμό των δραστών. Coldplay, a sky full of stars.

Τώρα σας έλεγα πριν ότι η ληστεία αυτή έγινε στην Κάτω τη Θωρέα. Θα μου πείτε πού βρίσκεται η Κάτω τη Θωρέα, πολλοί από εσάς να μην γνωρίζετε. Ίσως είναι κοντά στον Παρνασσό. Και εκεί στους Δελφούς, Παρνασσός, βόρεια. Επιλέγουν, να ξέρετε, οι ληστές τέτοιες περιοχές που δεν υπάρχει πολύς κόσμος για να μην γίνονται αντιληπτοί.

0: Kiss FM 89. 90's to now.
1: Σαράντα πέντε λεπτά. Σαράντα πέντε λεπτά ακριβώς μετά τη μία. Στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Σαρωτόπουλος. Αυτή είναι η Duran Duran και το Come On, Come On Down.

Λοιπόν, είπαμε σήμερα ότι έχουμε το πόθεν έσχες των πολιτικών. Πολλοί με ρωτάτε σχετικά με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Υπουργού Υγείας για το έτος 2025, χρήση 24, φαίνει στο προσκήνιο την οικονομική εικόνα ενός πολιτικού προσώπου που συνδυάζει υψηλά εισοδήματα από επενδύσεις, ευρύ χαρτοφυλάκιο ακινήτων και ένα ιδιαίτερα υψηλό τραπεζικό δανεισμό. Πιο αναλυτικά, τα συνολικά έσοδα του Άδωνη Γεωργιάδη για το 24 ανήλθαν σε 126.000 ευρώ. 56.000 προέρχονται από μέρισμα και τόκους, 36.000 αφορούν μισθωτές υπηρεσίας, 33.000 δηλώνονται από την κατηγορία άλλη περίπτωση, 660 ευρώ έσοδα από ακίνητα. Ο Υπουργός διατηρεί ένα πολυσύνθετο χαρτοφυλάκιο το οποίο περιλαμβάνει 14 ακίνητα, τα περισσότερα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία, μετοχές.

Σε συνολική αξία εκτιμάται στα 36.000 ευρώ. Επιχειρηματική δραστηριότητα δηλώνει συμμετοχή σε επιχείρηση με ποσοστό 65% και οι καταθέσεις τους που φαίνονται στις τράπεζες είναι σχεδόν 21.000 ευρώ. Το στοιχείο που προκαλεί όμως μεγαλύτερη συζήτηση δεδομένης της κριτικής και της ασάφειας απόκτησης περιουσιών γενικότερα είναι οι δανειακές υποχρεώσεις. Ο Υπουργός εξυπηρετεί συνολικά 5 δάνεια. Το συνολικό ύψος των οφειλών αγγίζει κοντά στο 500.000 ευρώ. 382.000. Μάλιστα. Αφού με ρωτήσατε λοιπόν, σας απάντησα και εγώ. Για έναν υπουργό που βρίσκεται σε καθημερινή βάση 24 ώρες το 24ωρο στην επικαιρότητα. Για τον έναν ή τον άλλο λόγο. Είναι ένας τηλεοπτικός στάρ. Και από πριν ήταν δηλαδή, πριν γίνει υπουργός και ό,τι προέκυψε αργότερα.

Βλέπω εδώ σιγά σιγά αρχίζουν και βγαίνουν τα κεράσια. Και γράφει ο τίτλος «Κεράσια από χρυσό, από 9 έως 17 ευρώ το κιλό σε λαϊκές αγορές και οπωροπολία».

πάμε λίγο και σε αυτά τα πατίνια. Τώρα πλέον βγαίνουν όλα στην επικαιρότητα ότι φορά ακόμα και να γρατσουνίσει ένας νεαρός στο πόδι του από πατίνι. Θα γίνει είδηση. Αλλά συναγερμός σήμερα το μεσημέρι της Κυριακής στις αρχές των Χανίων, όταν δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην περιοχή του Δήμου Πλατανιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μετέδωσε το κρατικό κανάλι, δύο ανήλικοι επέβαιναν ταυτόχρονα στο ίδιο μέσο, γεγονός που δυσχέρινε τον έλεγχο του οχήματος.

Λοιπόν, πάμε και σε κάτι άλλο. Προλαβαίνω, ναι, προλαβαίνω. Ευρεία κλίμακα επιχείρηση με την κωδική ονομασία Broken Chain πραγματοποίησε τις προηγούμενες ημέρες τη διεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος για την αντιμετώπιση του φαινομένου της πορνογραφίας ανηλίκων στο διαδίκτυο. Στο πλαίσιο της επιχείρησης έγιναν 2 συλλήψεις για κατοχή πορνογραφικού υλικού και η μία από αυτές αφορά 57χρονο καλαμαθιανό, στον οποίο η αστυνομία πέρασε χειροπέδες. Πάμε σε ένα διαφημιστικό break σε λίγο και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Το μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Σαραντόπουλος.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ. Και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 098.
2: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
3: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
2: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
3: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
2: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
3: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
2: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
2: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
0: Το εστιατόριο Ακτίνοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτίνοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτίνοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτίνοκ. Reservation 27210 23 860.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό break, είναι ακριβώς 4 λεπτά μετά τις 2. Να δούμε λίγο ακόμα την τοπική επικαιρότητα. Στην κυκλοφορία δόθηκε σήμερα το νέο τμήμα του οδικού άξονα από την 120 έως την περιοχή Παναγάκια, κάτω από τη σιδηροδρομική γραμμή, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Μεσίνη προς Ασπρόχωμα και Καλαμάτα, στο πλαίσιο του μεγάλου έργου Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνιος. Η παράδοση του δρόμου πραγματοποιήθηκε με προσωρινό χαρακτήρα, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται σε μία λωρίδα, με λωρίδα έκτακτης ανάγκης ΛΕΑ, ενώ συνεχίζονται εργασίες για την πλήρη ολοκλήρωση του έργου. Χθες δόθηκε στη κυκλοφορία.

Λοιπόν, πάμε και σε κάτι άλλο, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό και πολύ σπουδαίο, εφόσον ξεκινήσει, για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Εν αναμονή της έναρξης των πρώτων πτήσεων με υδροπλάνα, παραμένει Καλαμάτα ενός νέου μέσου μεταφοράς που φιλοδοξεί να δώσει διαφορετική δυναμική στην τουριστική και συγκοινωνιακή εικόνα της πόλης. Μετά τη δοκιμαστική πτήση το Σεπτέμβριο του 2025 και την προθαλάσσωση του πρώτου υδροπλάνου της Hellenic Seaplane στο υδατοδρόμιο του λιμανιού, οι προσδοκίες για την ένταξη της Μεσσηνίας στο χάρτη των νέων αεροπορικών συνδέσεων παραμένουν υψηλές. Παρότι ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την έναρξη των πρώτων προγραμματισμένων πτήσεων την άνοιξη του 2026, μεταξύ του διμήνου Μαρτίου-Απριλίου, η διαδικασία έχει ακόμα την διαδικασία του ακόμα να προχωρήσει, καθώς εκκρεμούν θεσμικά και επιχειρησιακά ζητήματα που πρέπει να ολοκληρωθούν.

Λοιπόν, πάμε λίγο. Το άρθρο στην Ελευθερία δεν αναφέρει πότε θα ξεκινήσουν αυτές οι πτήσεις με υδροπλάνα από το λιμάνι της Καλαμάτας. Αλλά ο πρόεδρος εταιρείας αναφέρει περίπου τις τιμές που θα ισχύσουν εφόσον ξεκινήσει. Ειδικότερα οι πτήσεις από και προς Καλαμάτα κατανέμονται σε τρεις χρονικές κατηγορίες που περιλαμβάνουν ταξίδια με υδροπλάνα έως 20 λεπτών, 30 λεπτών καθώς και 45 λεπτών. Υπενθυμίζεται πως ο κύριος Αλάμπους είχε ενημερώσει στο πλαίσιο των δηλώσεων του μετά τη δοκιμαστική πτήση που έγινε στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα πως η Hellenic Seaplanes ακολουθεί μια φιλική τιμολογιακή πολιτική με αποτέλεσμα μισή ώρα πτήσης να μην ξεπερνά τα 75-80 ευρώ. Μια πτήση έτσι από Αθήνα διάρκειας 35 λεπτών θα κοστίζει περίπου 80 με 85 ευρώ. Είχε πει επίσης ότι στόχος της εταιρείας είναι να αναπτυχθεί ένα ευρύ δίκτυο. Αμάν και πότε, πότε θα ξεκινήσουν. Πάντως καθυστερεί. Σας είπα, δεν έχω κάποια πληροφορία γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Να ξέρετε ότι θα υπάρχουν συνδέσεις και με τα νησιά του Ιωνίου, με την Πάτρα. Μεγάλη υπόθεση. Όχι μόνο για τον τοπικό πληθυσμό, αλλά και όσους ξένους επισκέπτες της πόλης, τουρίστες, φτάνουν εδώ και θέλουν να πάνε να συνεχίσουν το ταξίδι τους σε άλλες περιοχές με πολύ εύκολο και προσιτό τρόπο, με ένα υδροπλάνο από το λιμάνι της πόλης.

γυρίσαμε αρκετά χρόνια πίσω στα 80s και ακούμε τους Men Without Hats. Safety Dance. Είχε γίνει επιτυχία αυτό το τραγούδι τότε.

Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το τριήμερο του 5ου Φεστιβάλ Ρομποτικής και Φιών Συστημάτων Καλαμάτας, με τις συμμετοχές μαθητών και μαθητριών από όλη την Ελλάδα να ξεπερνούν τις 1.300 μαθητές. Η φετινή διοργάνωση υπό τον τίτλο Καλαμάτα Tech Expo and Intelligent System Festival συνοδεύτηκε από την πρώτη τεχνολογική έκθεση Καλαμάτα στο Μέγαρο Χορού, όπου εταιρείες και πανεπιστημιακά εργαστήρια παρουσίασαν το Σαββατοκύριακο πρωτοποριακές λύσεις και ερευνητικά έργα με πρακτική εφαρμογή. Πολύ ωραία πρωτοβουλία και μπράβο. Λοιπόν, σε λίγο πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος. Έχουμε και αθλητική ενημέρωση. Η ΑΕΚ από χθες πρωταθλήτρια Ελλάδος στην Super League. Μείνετε εδώ στον Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε περάσει το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Στο μικρόφωνο του Κίση είναι πάντα ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Σε μια βραδιά thriller, το φινάλε είχε happy end για την ΑΕΚ, που με buzzer beater του Ζωάο Μάριο νίκησε 2-1 με ανατροπή τον Παναθηναϊκό, τον πολύ καλό Παναθηναϊκό χθες, και κατέκτησε τον τίτλο για την περίοδο 2024-25. Η ένωση πλέον είναι στο σύν 8 από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, που έμειναν στο 1-1, και ενώ απομένουν 2 αγωνιστικές για το φινάλε.

Βέβαια, οι δύο αγωνιστικές που απέμειναν για να ολοκληρωθεί, να πληρωθούν τα play-offs στο φετινό πρωτάθλημα, η ΑΕΚ θα είναι αδιάφορη αφού ήδη είναι πρωταθλήτρια. Αυτοί που ενδιαφέρονται όμως για μια θέση στο Champions League είναι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Την επόμενη αγωνιστική ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκης και ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ. Τελευταία αγωνιστική ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Η επόμενη αγωνιστική είναι την Τετάρτη, αυτή την Τετάρτη δηλαδή, σε 7.30 Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Και αμέσως μετά το Σαββατοκύριακο, ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, και έτσι ολοκληρώνεται το φετινό πρωτάθλημα. Με πρωταθλήτρια την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ ή τον Ολυμπιακό στη δεύτερη ή τρίτη θέση, και ο Παναθηναϊκός θα παραμείνει τέταρτος, δεν αλλάζει κάτι εκεί.

πάμε λίγο στο βόλεϊ, όπου πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-26 και για δεύτερη συνεχή χρονιά αναδύθηκε το βράδυ του Σαββάτου ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας με 1-3 του ΠΑΟΚ στο Παλατάκι στο τέταρτο τελικό της Volley League. Έτσι η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπλου, του προπονητή της ομάδας δηλαδή, έκλεισε τη χρονιά με double, αφού προηγουμένως είχε πανηγυρίσει και το κύπελο Ελλάδος. Πλέον άπαντες στο πράσινο στρατόπεδο περιμένουν την φιέστα της ομάδας, με τον σύλλογο να ανακοινώνει την ημερομηνία και την ώρα της στέψης. Αυτή θα γίνει την 5η 14 Μαΐου στις 7 στον τάφο του Ινδού, σε αυτό το ιστορικό γήπεδο του

0: Είσαι FM 89. 90's to now.
1: Λοιπόν, πάμε σε κάτι αθλητικό είναι, αλλά αφορά το Facebook, όπου έκανα μία ανάρτηση μετά και την δεύτερη ήττα του Παναθηναϊκού.

0: Ο Παναθηναϊκός είναι ένας ιστορικός σύλλογος, ο οποίος έχει 7 πρωταθλήματα Ευρώπης, έχει κερδίσει 7 φορές την EuroLeague και παλιά ως πρωτάθλημα Ευρώπης, έχει 40 πρωταθλήματα Ελλάδος. Τέλος πάντων, καλό καλοκαίρι να έχουμε και δεν πειράζει. Αυτή η ανάρτηση, απλά σας την είπα επιγραμματικά τώρα, αυτή η ανάρτηση συγκέντρωσε πάνω από 170.000 views και συγκεκριμένα, επειδή έχω μπροστά μου το κινητό τώρα, 170.863 views, δηλαδή ένα νούμερο απίστευτο, το οποίο δεν είναι, βέβαια, από ό,τι βλέπω εδώ έχει κοινοποιηθεί από δύο που δεν μπορώ να γνωρίζω ποιοι κοινοποίησαν αυτή την ανάρτηση, γιατί δεν σου δίνει αυτή τη δυνατότητα στη συγκεκριμένη περίπτωση το Facebook. 170.000 views για τον Παναθηναϊκό. Μετά την άλλη μέρα ανέβασα άλλη μια ανάρτηση, η οποία αφορούσε πάλι τον Παναθηναϊκό και την ιστορία του κτλ. Κτλ. Η οποία μέχρι τώρα έχει συγκεντρώσει πάνω από 20.000 views. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει όταν αφορά τον αγαπημένο μας σύλλογο, δηλαδή τον Παναθηναϊκό. Και για τον Ολυμπιακό το ίδιο θα συνέβαινε, δηλαδή δεν είναι θέμα Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού ή ΑΕΚ, αλλά πάνω από 170.000 views, δηλαδή okay.
1: Είσαι FM 89, 90's to now.
0: Ήθελα να το μοιραστώ αυτό μαζί σας, γιατί ειλικρινά μου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση. Βέβαια, έχω κάνει κάποιες αναρτήσεις οι οποίες συγκεντρώνουν αρκετά χιλιάδες views, αλλά αυτό το νούμερο 170.000 και πάνω και ανεβαίνει. Φοβερό. Η δύναμη των social media.

στο El Clásico χθες η Μπαρσελόνα επικράτησε της Ρεάλ με 2-0 και εννοείται ότι κατέκτησε και το πρωτάθλημα σχετικά εύκολα φέτος από μια Ρεάλ που έχει προβλήματα και από την επόμενη μέρα ήδη οργανώνεται για την επόμενη χρονιά. Τότε φορά νέο προπονητή και πώς θα τα βρουν οι παίκτες μεταξύ τους, εκεί υπάρχει θέμα, έχουν σκοτωθεί. Χωρίς τον Γιαμάλ εχθές η Μπαρσελόνα. Και έχουμε και Μουντιάλ φέτος το καλοκαίρι, μην το ξεχνάτε αυτό. Λοιπόν, είπαμε ότι την Τετάρτη ο Παναθηναϊκός σε ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου στην Ισπανία, στην Βαλένθια, αντιμετωπίζει την Βαλένθια. Και θέλει βέβαια, και οι δύο ομάδες θέλουν μόνο νίκη για να περάσουν στο Final Four της Αθήνας. Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω εγώ. Σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος ζωντανά έως τις 6 το απόγευμα. Στις 6 Αργύρης Μητσέλης Afro House DJ Mix. Breakfast Show κάθε πρωί από τον Kiss 92,9, 7 με 10, στις 10. Ο αγαπημένος σε όλους σας Μανώλης Φωγιωργάκης, 10 με 1. Another Day in Paradise. Phil Collins σε μία από τις ωραιότερες εκτελέσεις που έχω ακούσει προσωπικά εγώ. Καλό σας απόγευμα στον Kiss. Το μικρόφωνο για τις 2 ώρες που προηγήθηκαν ήταν ο Θοδωρής Σαραντόπουλος.

0: Τίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
1: Και non-stop party.
0: Fusion cuisine and sushi.
1: Fusion cuisine and sushi.
0: Guest DJs.
1: Guest DJs.
0: Artistic dance shows.
1: Artistic dance shows.
0: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
2: Fun weekend nights.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Peacock. Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 120 123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από ελληνικά.

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε, είναι Δευτέρα, 11 Μαΐου και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss στην 8η ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Η απάντηση είναι 116 χρόνια. Συνεχίζουμε με LP, με Benson Boone και Coldplay, μαζί με Beyoncé που έρχονται σε πολύ λίγο εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Just Dance 11 του μήνα εδώ στον 92,9. Ήρθε η ώρα να πιάσετε τα κινητά. Τώρα θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο πίτσες Bianca Φιλαδέλφια και ένα υπέροχο Choco Crunch. Στείλτε μας λοιπόν μήνυμα στο Viber γραπτό ή φωνητικό με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Τα λέω ξανά, στο Viber γραπτό ή φωνητικό μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 6942-929-929. Σήμερα θα κερδίσει ο έκτος ή η έκτη και διαγωνισμός, όπως ξέρετε, είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Συνεχίζουμε με Billie Eilish και R.E.M. έρχονται σε πολύ λίγο στον 92,9 Κις.
1: Hi everyone, it's Teddy Swims.
2: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.
3: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά? Που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500.
4: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
1: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
0: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
1: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.

έχουμε και τις Δευτέρες 92,9 Kiss για να πάει καλά η εβδομάδα και η απεργία έχει προγραμματίσει για την Τετάρτη η ΑΔΔΗ που αναμένεται να επηρεάσει και τα μέσα μεταφοράς, αλλά ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι συγκεκριμένο. Έχουμε πάντως στο μυαλό μας εμείς. Τώρα θα ακούσουμε την Britney, σε λίγο έρχεται και ο Eminem μαζί με τη Rihanna. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
4: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
3: Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα ρε σιγάρ. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιζάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 1000 ευρώ το λεπτό.
6: Το επίθετο του διάσημου Σεφ Γκόρντον
7: Ράμζι.
8: 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες.
7: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
5: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
9: Η ώρα έφτασε 4 και ακούμε πάντα 92,9 εκείς. Κίνηση βλέπω τώρα στον Κηφισό, στο κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά, στην Ποσειδόνο, στον Άλυμο και στην Κηφισίας. Σε λίγα λεπτά θα αποκαλύψουμε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Τώρα θα ακούσουμε John Newman, θα ακούσουμε Leanne Rimes, Σάους και πολλούς άλλους. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Δευτέρα, 11 Μαΐου, στο 92,9 Kiss και στη 10η ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Η απάντηση είναι, σημειώστε, η Γαλλία. Συνεχίζονται βεβαίως τα World Concerts και παίζεται για τη συναυλία του Teddy Swims στη Μαδρίτη μαζί με Charlie Puth, με Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine στη Μαδρίτη με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Γι' αυτό μπείτε στο kiss929.gr και δηλώστε συμμετοχή. Το Teddy Swims εμείς θα τον ακούσουμε μετά τη Μαρία Μένα εδώ στο 92,9 Kiss.

0: 5 καθημερινά σήμερα και ακούμε όπως πάντα 92,9 κις. Τώρα που ανεβαίνει η θερμοκρασία, το μυαλό μας τρέχει βέβαια σε διακοπές και παραλίες. Και τι σας έχουμε? Σας έχουμε τριήμερο Kiss My Weekend στη Λευκάδα, στο μαγευτικό ξενοδοχείο Τεζόρο, με υπέροχη θέα, με πισίνα και μοναδική φιλοξενία. Γι' αυτό μπείτε στο Instagram μας και διεκδικήστε το. Τον νικητή θα τον μάθουμε το Σάββατο στην εκπομπή του Κώστα. Σε λίγο εμείς θα ακούσουμε Armin Van Buren, θα ακούσουμε και Miley Cyrus. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Pass. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Αφημί. Πλατφόρμα.
2: Πάλι κράσαρε μωρέ. Μη σκοτίζεσαι. Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Ελίν καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία.
4: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petradi Restaurant.
5: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
6: What the Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721-090-010.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε 3 σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Δευτέρα στο 92,9 Kiss. Μην ξεχνάτε ότι κάθε πρωί παίζετε για 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show με τον Αργύρη και τη ζωή. Δηλώστε ότι θέλετε να παίξετε στο kiss929.gr και να ακούτε προσεκτικά κάθε ώρα. Από τις 10 το πρωί και μετά αποκαλύπτουμε από μία απάντηση στις ερωτήσεις της επόμενης ημέρας για τα 1000 ευρώ το λεπτό για να σας βοηθήσουμε. Συνεχίζουμε τώρα με Imagine Dragons. Έρχονται και η Loud House Family εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Guest DJs. Artistic dance shows. Artistic dance shows. Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun weekend nights.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
4: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
0: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου, ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.

0: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Μότο Τσαρπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαρπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαρπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαρπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
1: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαρπίνη θα το βρεις.

0: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721063690.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 2-32 και 6-9-45-100-735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Hello and welcome στα 9-9.30 λεπτά μετά τις 6. Είμαστε και πάλι μαζί και πάλι εδώ. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Δευτέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. 11 Μαΐου του 2026. Με υπέροχο καιρό, super καλοκαιρινό θα έλεγα. Με θερμοκρασίες πολύ ψηλές για την εποχή. Και σίγουρα να έχουμε στο μυαλό το καλοκαίρι πλησιάζει και είναι πάρα πολύ κοντά πλέον. Καθοδόν δηλαδή. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα. Όπως κάθε μέρα άλλωστε, έτσι και σήμερα, Δευτέρα Παρασκευή 6 με 8, για τη Μυτιλήνη Σλάμ 100,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση μέσα από το website djmix.gr, αλλά και μέσα από το app διαθέσιμο για download φυσικά από τα Android κινητά σας. Και σήμερα καλωσορίζουμε στην παρέα μας το main sponsor φαγή.gr και τις επιχειρήσεις από τη Μυτιλήνη, Alley Dog και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Ξεκινήσαμε δυνατά με More Life από Καλούσα και Μαλώνη και συνεχίζουμε με More Love από Moderat και K-Music και σε remix από Ramba και Enmi. Δύο επιτυχίες back to back in the mix στο ξεκίνημα. Φυσικά σε αυτό το σημείο θα θυμίσω τον διάβλο επικοινωνίας μεταξύ μας που έχουμε. Διάβλος επικοινωνίας και μόνιμη επικοινωνία κατά το 2 ώρα. Πάντα από το website djmix.gr αλλά και το app. Όλα τα προσωπικά μου social media εκεί και εναλλακτικά υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Ήδη στο ξεκίνημα έχω λάβει 4 μηνύματα από εσάς και ευχαριστώ για αυτό. Να πω μια καλησπέρα στη Χαρά από τη Μυτιλήνη, η οποία ζητάει και τραγούδι έρχεται και θα είναι το επόμενο. Από το μακρινό παρελθόν, πολύ αγαπημένο φυσικά. Δεν θα το αναφέρω τώρα, θα το αναφέρω σε πάρα πολύ λίγο. Να πω μια καλησπέρα στον Πάνο από την Καλαμάτα, στην Άννα από το Αργοστόλι της Κεφαλονιάς. Καλησπέρα και στον Δημήτρη από την Καλονή Λέσβου. Φυσικά περιμένω και τους υπόλοιπους, για ό,τι αν θέλετε εδώ θα είμαι. Το κινητό είναι πλάι μου και περιμένει εσάς και τα μηνύματά σας. Με κάθε τρόπο αν θέλετε, για κάθε λόγο. Whatever you want, whatever you like. Σας περιμένω μέχρι το τέλος, μέχρι και τις 8, ενώ θα συνεχίζω να παίζω επιτυχίες και μόνο επιτυχίες. Αυτό το τραγούδι το ζήτησε η Χαρά

TS Miami Sound Machine. This is Drop the Fucking Pressure. Τα μηνύματα συνεχίζουν να έρχονται. Να πω μια καλησπέρα στον Ηλία από την Καλαμάτα. Να πω και μια καλησπέρα στην Άντζελα από την Αλεξανδρούπολη.

8-8,5 λεπτά πριν από τις 6.30, πάντα στο πρώτο ημίωρο. Πάμε στο track αυτό. Σημειώσα τα ονόματα. Son Fine και Play On. Ο τίτλος είναι λίγο δύσκολος, αλλά οκ. Ίσως χρειαστεί να μην τον αναφέρω. Εδώ είμαστε εξοπλισμένοι με τις μουσικές μας. Καλή διάθεση και εννοείται το απογευματινό καφεδάκι μας από το φαγή.gr. Σταθερή αξία. Πριν να αναφερθώ συγκεκριμένα για το τι περιλαμβάνει το σημερινό μενού στην εκπομπή της Δευτέρας 11 Μαΐου του 2026, να πω μια καλησπέρα στα παιδιά με τη σειρά που μου στέλνουν. Να πω μια καλησπέρα στο Βασίλη που ακούει από Καλαμάτα. Βασίλη μου, για δώσε, για με τη

Επίσης να πω μια καλησπέρα στην φίλη μου Αγγελική που ακούει από το Λιξούρι της Κεφαλονιάς, ενώ έχει βγει για περπάτημα. Ζηλεύω, μια χαρά, με super weather και super trucks από εδώ. Θέλω να πιστεύω ότι είναι τέλειος συνδυασμός, ε. Λοιπόν, εκτός από Afro House ρυθμούς, ως επί το πλήστον, σε έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα εδώ. Θα σου μιλήσω για ένα σχολείο στο Manchester που τέθηκε σε lockdown για ένα νεροπίστολο. Ναι, καλά ακούσατε, για ένα νεροπίστολο. Πολύ πιο συγκεκριμένα και περισσότερο σε λίγο το συγκεκριμένο θέμα. Κόκκινο ή μπλε κουμπί, το πείραμα του Mr. Beast που χώρισε στη μέση το διαδίκτυο. Και τέλος, θα σας μιλήσω για τα χρώματα αυτοκινήτων.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
3: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town Κέντρο Πόλης Νέδοντος 66 Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock Pick and Go Homemade Pites Γαλλικές Μπακέτες and More High Quality Coffee Drinks Peacock Coffee and Brunch Pick and Go Delivery 27 21 0 20 123. Menu Details eFood Box Wolf Peacock Pick and Go.
4: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος-σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
2: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
3: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίρο, 6.30-7 λεπτά περίπου μετά τις 6.30. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Επιστροφή σε αυτό το ημίρο με ένα τραγούδι από το μακρινό παρελθόν. Τεράστια επιτυχία των BG σε Afro House ρυθμούς με δήλο Staying Alive, ενώ αυτό που ακούτε τώρα είναι το Tonight από Serve Gold, Benzi και Jaguar Jaguar. Μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ, φαντάζομαι αρέσει και εσάς. Σήμερα υπάρχει αγωνιστική δράση όσον αφορά το τένις αλλά και το ποδόσφαιρο. Θα ξεκινήσουμε τένις με τα τουρνουά της στο χιλιάρι της Ρώμης για τους άντρες και τις γυναίκες. Τρέχουν παιχνίδια τώρα, σε απευθείας μετά.

Medjedovic, αν το λέω στα το όνομά του. Ο Σίνερ έπαιξε λίγο πριν με τον Popirin και έρθισε 2-0 σετ. Λάμας Ρουίζ, Ντανίλ Μετβέντεφ, ξεκίνησε πριν λίγο 2-1, προηγείται ο Ισπανός. Το βράδυ στις 8 υπάρχει πολύ ωραίο παιχνίδι. Αυτού του Ιταλού Κομπόλι, εντός έδρας, να το πω έτσι, με τον Ιταλό Τιράντε. Αυτά για τους άντρες. Το γυναικείο, αυτά που τα αναπομείνεται σήμερα, είναι αυτό της Τζέσικα Πεγκούλα με την αυστριακή, το αυστριακό διαβατήριο Ποτάποβα. Αυτό στις 7, στις 8 το Οζάκα Ίγκα Σφιόντεκ. Η Οζάκα, η Ναόμι Οζάκα απέναντι στην Πολωνέζα. Και η Τσέχα στις 9.30.

για την Premier League, είναι σημαντικό για τη σωτηρία της. Παίζει τότε να σήμερα στις 10 απέναντι στη Leeds. Σε απευθείας μετάδοση από την Nova αυτό, στη Championship. Αυτό το παιχνίδι το μεταδώσει η Cosmote Millwall Hall. Είναι το δεύτερο παιχνίδι. Το πρώτο είχε πριν δύο μέρες έρθει 0-0. Στα άλλα παιχνίδια στην Ιταλία, στη Σέρια, από την Cosmote Napoli Bologna στις 10 παρατέταρτο. Στην Ισπανία, άλλο ένα σημαντικό παιχνίδι, Ράγιο Βαγεκά.

όνομα που κρύβεται πίσω από αυτό το τραγούδι. Αλέσιο Κριστιάνο. Καλησπέρα και στον Άλεξ, μόλις μου έστειλε. Hello my friends. Άσε αυτό που ξέρεις και άσε αυτό που λες. Μίλα λίγο στα ίσια και άστο το γύρω γύρω Μεσολαμίας. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. You know what I mean, okay? All right.

12-12,5 λεπτά πριν τις 7, πριν τις πρώτη ώρα. Wasn't me ο τίτλος από Τζάμα Κορτέγκα και Γιάκο. Brand new και αυτό. Και μια και ανέφερα προηγουμένως στο φαγή.gr να πω πως δεν είναι μόνο χορηγός αυτής εκπομπής, είναι και αγαπημένη μας συνήθεια. Από Μυτιλήνη και Οροστιάδα μέχρι Αλεξανδρούπολη και Ηράκλειο να πεινάω αρκεί για να πεις φαγή και να απαντήσεις το δίλημα τι θα φάμε σήμερα. Και ήρθε η ώρα να πάμε σε ένα σχολείο στο Μάντσεστερ που το συγκεκριμένο σχολείο τέθηκε σε lockdown για ένα νεροπίστολο. Ναι, καλά ακούσατε. Ένα νεροπίστολο ήταν η αφορμή για να μπει σε lockdown λοιπόν ολόκληρο σχολείο στο Μάντσεστερ. Σε κατάσταση lockdown λοιπόν τέθηκε το πρωί της 5ης, 7-5 το σχολείο Cedar Mount Academy στο Gordon του Μάντσεστερ μετά από αναφορές για ύπαρξη όπλου. Οι μαθητές παρέμειναν κλειδωμένοι στις τάξεις τους και οι πύλες του σχολείου σφραγίστηκαν προκαλώντας έντονα ανησυχία στους γονείς που συγκεντρώθηκαν έξω ακριβώς από το κτίριο ενώ ηχούσαν οι συναγερμοί. Συνεχίζοντας να πω ότι η αστυνομία του Μάντσεστερ έσπευσε στο σημείο μετά από αναφορά για απειλή με πυροβόλο όπλο. Ωστόσο, μετά από έρευνα των αξιωματικών, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε πραγματικός κίνδυνος. Όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός που βρισκόταν στο σημείο, όλη η αναστάτωση προκλήθηκε από δύο παιδιά που έπαιζαν με ένα νεροπίστολο. Μάλιστα, το ένα παιδί δέχτηκε νερό από το παιχνίδι, αλλά δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός. Καλά, εντάξει, τώρα με νερό. Εκπρόσωπο του σχολείου διευκρίνησε ότι το περιστατικό ξεκίνησε από ένα τηλεφώνημα φάρσα που προήλθε από εξωτερική πηγή, η οποία δεν σχετίζεται με τη σχολική κοινότητα. Φυσικά και η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι η αρχική πληροφορία που έλαβε έκανε λόγο για παιδί με πυροβόλο όπλο, γεγονός που ενεργοποίησε το πρωτόκολλο ένοπλης επέμβασης για πολιτικούς λόγους. Η αστυνομία παρέμεινε στον χώρο του Cedar Mount Academy για αρκετή ώρα προκειμένου να καθησυχάσει τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό, ενώ ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες κάτω στις οποίες τέλος πάντων έγινε η αναφορά απειλής. Και μη χειρότερα, συμβαίνουν πολλά και διάφορα στη σχολεία, τα έχουμε δει στο διαδίκτυο, στην τηλεόραση. Και όταν έχουν συμβεί τόσα και τόσα, λογικό είναι να μπει σε συναγερμό η αστυνομία, το πρωτόκολλο. Είναι πολύ συγκεκριμένο σε αυτές τις περιπτώσεις, οπότε μη φαίνεται περίεργο τέτοια κινητοποίηση ακόμα και για ένα νεροπίστολο. Και λίγο μετά το Τζάμε Κορτέγκα και το Brand New Wasn't Me να ετοιμάσετε για το Whoom με υπογραφές από Taylor, PC και Junior Me. Και αυτό πάει πάρα πολύ καλά στα charts. Σε αυτό το χώρο της μουσικής, να βρω house μουσική, πάρα πολύ ψηλά.

Pretty Septar. Καλησπέρα να πω και στον Στέφανο, ο οποίος μου στέλνει τους χαιρετισμούς του και την καλησπέρα του. Καλησπέρα Στέφανα. Να πω μια καλησπέρα στον Δημήτρη που ακούει από το Ηράκλειο της Κρήτης. Και να πω και μια καλησπέρα στη Σοφία που ακούει από Μυτιλίνη μέσα από το Slam 105 στο αυτοκίνητο. Μόλις έφυγα από το σούπερ μάρκετ μου γράφει. Έχω σταματήσει μια γωνία και ακούω δυνατά η καλύτερη μου. Πίστεψέ με, Σοφία, μου αρέσει.

0: εγκαταστάσει στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φολιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
1: Botilla Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
5: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σβέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
6: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
7: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
6: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
7: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
10: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης, ξενοδοχειακών μονάδων, κέτερινγκ, εστιατορίων, καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99098.
11: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
12: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

εδώ είμαστε. 6,5 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα Δευτέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. 11 Μαΐου του 2026. Πώς θετικά είναι τα νέα, σας περιμένω με κάθε τρόπο για κάθε λόγο. Τα ξέρετε αυτά. Διάβλος επικοινωνία στο djmix.gr, το website αλλά και το app. Εναλλακτικά εκτός στα social media υπάρχει Viber, WhatsApp, Gmail. Καλησπέρα στην Ειρήνη που μου στέλνει τους χαιρετισμούς της. Καλησπέρα στον Σπύρο από την Καλαμάτα. Ο Γιώργος είναι εδώ στην παρέα από το Ηράκλειο της Κρήτης. Καλησπέρα και στον φίλο μας τον Κωνσταντίνο. Και αυτός από το Ηράκλειο είναι. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 100,5. Για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89. Για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953. Για τον Εύρο Hit Radio 88,3. Για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss. Και σε παγκόσμια μετάδοση το θυμίζω, το τονίζω, djmix.gr.

Όλους μας, εμένα προσωπικά μου αρέσει πολύ και φοριέται αυτόν τον καιρό αυτή η έκδοση συγκεκριμένη, όπως θα φορεθεί και αυτό για το καλοκαίρι του 2026. Έχει τον τίτλο Casa, υπογραφές από Ριγιού και Έντε. Ανεβάζουμε ένταση, ρυθμό και διάθεση και σήμερα οι επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες.

Α, και μην το ξεχάσω σε λίγο το επόμενο που έρχεται. Είναι αυτό το τραγούδι που έχω φτιάξει εγώ με τον φίλο μου τον Χρήστο τον Κουζέλη. Χρήστο Κουζέλη, Αργύρης Μητσέλη. Σε λίγο έρχεται το τραγούδι με τίτλο Good Enough. Περισσότερο Organic House, Melodic House. Σε λίγο, στα επόμενα 2-3 λεπτά να ετοιμάζεστε. Να πω μια καλησπέρα στην Ταξίλα που ακούει. Να πω μια καλησπέρα και στο Γιώργο. Δεν είχα ανοίξει τα μηνύματα ακόμα. Φαντάζομαι ακούει από τη Χαλκιδική ο Γιώργος.

19-19,5 λεπτά μετά τις 7. Μετά τις 7. Αυτό είναι το Dana από Σοσού. Πανέμορφο, μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Πραγματικά λίγο πριν Chris Kouzelis, Αργύρης Μητσέλης ήταν το Good Enough. Θα το τρέξω φέτος, όπου και βρεθώ. Σας το λέω. Στην Ελλάδα είμαστε και επιμένουμε ελληνικά παραγγέλνοντας από το φαγή.gr, την ελληνική πλατφόρμα online delivery. Όλα είναι εδώ, λένε στο φαγή και πραγματικά βρίσκεις τα πάντα. Από καφέ και σνακ μέχρι σούπερ μάρκετ, φαρμακεία και pet shops. Φαγή μόνο. Και είναι κατάλληλη στιγμή να σου μιλήσω για το κόκκινο ή μπλε κουμπί. Τι προτιμάτε? Το πείραμα του Mr. Beast που χώρισε στη μέση το διαδίκτυο, στην κυριολεξία. Δεν ξέρω εσείς τι θα πατάγατε, το κόκκινο ή το μπλε. Ένα φαινόμενο απλό ηθικό δίλημα, ένα φαινομενικά απλό ηθικό δίλημα. Το έθεσε ο διάσημος YouTuber Mr. Beast, προκάλεσε θύελλα συζητήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θυμίζοντας κλασικές και φιλοσοφικές, αν θέλετε, ασκήσεις. Το ερώτημα του συγκεκριμένου τέθηκε σε ψηφοφορία στο X και δίκασε το κοινό, με τη μια πλευρά να κατηγορεί την άλλη για έλλειψη λογικής ή ενσυνείδησης. Ενσυναίσθησης, αν θέλετε. Το δίλημα είχε ως εξής, παιδιά. Κάθε άνθρωπος στη γη ψηφίζει κρυφά πιέζοντας ένα κόκκινο ή ένα μπλε κουμπί. Αν περισσότεροι από το 50% πιέσουν το μπλε, όλοι επιζούν. Αν όμως το μπλε κουμπί συγκεντρώσει λιγότερο από 50%, τότε επιζούν μόνο όσοι πίεσαν το κόκκινο. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Από την πλευρά της θεωρίας παιγνίων, η επιλογή του κόκκινου κουμπιού μοιάζει πιο ορθολογική για την ατομική επιβίωση. Όπως εξηγεί ο Στίβεν Κόνουεϊ, ειδικός από το Πανεπιστήμιο Swinburne, αν η πλειοψηφία επιλέξει το μπλε, αυτή που πάτησαν το κόκκινο σώζονται. Αν η πλειοψηφία αποτύχει, αυτοί που πάτησαν το κόκκινο σώζονται και πάλι. Στη θεωρία παιγνίων αυτό ονομάζεται ισορροπία Nash, όπου ο παίκτης επιλέγει το βέλτιστο για το δικό του συμφέρον ανεξάρτητα από τους άλλους. Συνεχίζοντας να πω ότι παρά την ψυχρή λογική του κόκκινου κουμπιού, το 56% των συμμετέχοντων στην ψηφοφορία, το είπα, επέλεξε το αλτρουιστικό μπλε. Σύμφωνα με το Conway, αυτή η επιλογή πηγάζει από την ανησυχία για τους άλλους, φίλους, συγγενείς ή την ανθρωπότητα συνολικά, αλλά και από το φόβο της ηθικής ευθύνης για το θάνατο των υπολείπων. Σε αυτό το σενάριο η επιλογή του μπλε στοχεύει σε αυτό που ονομάζεται βέλτιστο κατά απαραίτητο, την κατάσταση δηλαδή όπου επιτυχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το σύνολο. Αυτά. Καλησπέρα στα παιδιά που μου γράφουν. Να πω μια καλησπέρα στο Σπύρο που ακούει από Καλαμάτα. Ο Σωτήρης ακούει από την Αλεξανδρούπολη. Καλησπέρα στον Νίκο που ζητάει ένα τραγούδι, θα έρθει αμέσως. Γιατί δεν τρέχεις το Every Breath You Take, μου γράφει εδώ ο Νίκος, που είχες τρέξει πότε, ήταν τις προάλλες. Θα το κάνω και έχει και αυτό το remix είναι από Έλληνα, από τον DSF. Είναι πραγματικά φοβερό και ευχαριστώ που μου το θύμισες. Θα το κάνω πράξη τώρα στα επόμενα δεύτερα. Πάμε

του Sting και των Police. Ο Sting το έχει γράψει. Every breath you take. Σαύρο House ρυθμούς. Το remix είναι του DSF. Υπογραφές από Σιμώνα Βιτούλε και Σεραφιέλ. I love the song, really.

0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 123. Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.
1: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
1: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
3: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
0: Καθυστερημένος έλεγχος. Ρισκάρεις την ασφάλειά σου. Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή. Είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική. Σύγχρονος εξοπλισμός. Έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα. Χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Εδώ είμαστε, 7.30 λεπτά μετά τις 7.30, τελευταίο ημίωρος, τελική ευθεία, DJ Mix, live and direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Δευτέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, 11 Μαΐου του 2026, με υπέροχο καιρό, super καιρό. Και από ό,τι φαίνεται έρχεται ένα καυτό καλοκαίρι, πλησιάζει όλο ένα και πιο κοντά, το νιώθω. Και χαίρομαι γιατί είδα και χθες Κυριακή, πολλοί να έχουν πιάσει τις παραλίες, έχουν απλώς πετσέτες και να απολαμβάνουν τις βουτιές τους πρόωρα μεν, πανέμορφα δε, εφόσον έχουν την τόλμη να το κάνουν και καλά κάνουν. Αλλά το καλοκαίρι έτσι κι αλλιώς είναι καθοδόν, έρχεται. Να στείλω χαιρετισμούς στους Γιώργηδες που ακούνε από τη Μουδέλη.

πραγματικά υπέροχο. Ακόμα και στις μέρες μας ένα τραγούδι μπορεί να ακουστεί σαν γι' αυτό. Να το συζητώ. Σε αυτό το σημείο να πω πρωί, μεσημέρι, βράδυ, το φαγή.gr είναι πάντα εκεί για καφέ, για φαγητό, για σνακ, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Μπαίνεις, παραγγέλνεις και έρχεται στην πόρτα σου άμεσα και γρήγορα. Και ήρθε η ώρα να σας μιλήσω υπό τους ήχους του In and Out of Love για το ποια χρώματα αυτοκινήτων προτιμούν τα πουλιά για τις κουτσουλές τους. Σήμερα μάζευα, το έλεγα πριν. Δεν ξέρω αν πήρες αυτοκίνητο και δεν θες τέλος πάντων να στο κουτσουλήσουν, εντάξει. Πόσο μάλλον όταν είναι καινούριο, το έχεις πάρει μόλις τώρα, το έχεις αφήσει κάπου και καταλαβαίνω. Θα σας πω τα χρώματα που εξιτάρουν, αν θέλετε, τα πουλιά και αυτά τα οποία τους περνούν αναδιάφορα. Είναι μια πραγματικότητα που φαίνεται να επιβεβαιώνει το νόμο του Μέρφη. Μόλις πλύνετε το αυτοκίνητό σας, οι πιθανότητες να βρείτε μια κουτσουλιά πάνω στο αστραφτερό χρώμα αυξάνονται κατακόρυφα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πέρα όμως από την κακή τύχη, φαίνεται πως τα πουλιά έχουν συγκεκριμένες προτιμήσεις, με ορισμένα μάλιστα χρώματα να τα εξιτάρουν περισσότερο από τα άλλα για να τα λερώσουν. Σύμφωνα με μια ευρέως διαδεδομένη μελέτη της εταιρείας Halfords, η οποία διενεργήθηκε σε 1140 οχήματα, το αγαπημένο χρώμα των πουλιών για τις ακαθαρσίες τους είναι το κόκκινο, σε ποστό μάλιστα 18% συμπεριλαμβανομένων και των παραλλαγών του, όπως το πορτοκαλί για παράδειγμα. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το μπλε με 14%, ενώ η πρώτη τριάδα συμπληρώνει το μαύρο με 11%. Αν σκοπεύετε να αγοράσετε νέο όχημα και θέλετε να αποφύγετε το συχνό καθαρισμό, η έρευνα δείχνει ότι το πράσινο είναι το χρώμα που συγκεντρώνει το μικρότερο ενδιαφέρον, μόλις 1%. Ένα. Καλό αυτό. Δεν μας αρέσει όμως το πράσινο, κατάλαβα. Επίσης, τα πουλιά φαίνεται να αγνοούν συστηματικά τα λευκά, τα γκρίζα και, και τα ασημεία αυτοκίνητα. Το δικό μου το έχουν κουτσουλήσει σήμερα, αν και ασημεία. Καθιστώντας τα τις πιο ασφαλείς επιλογές από ορνηθολογικής άποψης, να το πω έτσι. Πέρα από το αισθηματικό κομμάτι, τέλος να πω, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι κουτσουλιές δεν είναι απλώς ενοχλητικές, αλλά μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη ζημιά στο βερνίκι και το χρώμα του αυτοκινήτου, το ξέρετε αυτό, λόγω της οξύτητάς τους. Επομένως, αν το όχημά σας ανήκει στις υψηλού κινδύνου αποχρώσεις, καλό είναι να έχετε έτοιμο το σουγκάρι για να το άμεσο καθαρισμό, πριν η ζημιά γίνει ανεξίτηλη. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ενώ εγώ θα συνεχίζω να παίζω επιτυχίες και μόνο επιτυχίες. Αυτό είναι το επόμενο που ήδη παίζει. Είσαμε χε, έτσι κάπως έτσι λέγεται. Με υπογραφές από Tony Sizer και Bocha. Πώς θα δικάνετε τα νέα, σας περιμένω για λιγότερο από 15 λεπτά ακόμη, ως και τις 8 που είμαι εδώ. Διάβλος επικοινωνίας, το θυμίζω, το τονίζω.

Summer, Bavaria.

ακριβώς 7 λεπτά πριν από τις 8 πριν το τέλος. Πρώτο λεπτό τραγούδι για σήμερα με τίτλο Ισταγέλα. Πριν να κάνω την αποφώνηση και σας αποχαιρετήσω, να πω μια καλησπέρα στα παιδιά που γράφουν. Η Χαρά νιώθει πολύ ικανοποιημένη με όλο αυτό που συνέβη σήμερα με την εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Την καλησπέρα μου ξανά και στην Άντζελα του Ρεστιάδο. Να πω μια καλησπέρα στο Λευτέρη που ήρθε στην παρέα το τελευταίο ημίωρο. Μόλις μπήκε σπίτι, λέει. Την καλησπέρα μου, Λευτέρη. DJ Mix, Αργύρης Μητσέλης, τέλος για σήμερα και αύριο μέρα είναι. Πρώτο Θεός, εδώ θα είμαστε ακριβώς στις 6 το απόγευμα. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας. Kiss FM 89, για το Ηράκλειο της Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss, και σε παγκόσμια μετάδοση, το θυμίζω, το τονίζω, djmix.gr, το website αλλά και το app διαθέσιμο για download στα Android κινητά σας. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω το main sponsor φαγή.gr που είναι στην παρέα μας και τις επιχειρήσεις από τη Μυτιλήνη Alley Dog και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Εγώ θα σας αφήσω ένα υπέροχο track, τους μεγαλύτερους έχουν σημίσει πράγματα από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Έρχεται το Just One Do σε Afro House ρυθμούς, δεν λέω κάτι άλλο. Θα τα ακούσετε σε λίγο για να καταλάβετε και να θυμηθείτε τι εννοώ. Σε αυτό το σημείο όμως και εγώ να ευχαριστήσω όλους και όλες σας που χάσετε 2 ώρες από τον πολύτιμο χρόνο σας.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόληση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721090010.
0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Ελλάδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
2: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
3: Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
4: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
5: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Sainz, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο. Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης. Η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια, η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Το εστιατόριο Ακτίνοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτίνοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτίνοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτίνοκ. Reservation 27 210 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι, θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φολιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στη παραλία με μη.
2: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town Κέντρο Πόλης Νέδοντος 66 Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock Pick and Go Homemade Pites Γαλλικές Μπακέτες and More High Quality Coffee Drinks Peacock Coffee and Brunch Pick and Go Delivery 27 21 0 20 123. Menu Details E-Food Box Wolf Peacock Pick and Go.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
5: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63.
6: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
7: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99098.

0: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27210-23860. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: 90s to now. Kiss FM
1: 89. Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
0: Botilla Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Guest DJs. Artistic dance shows. Artistic dance shows. Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun weekend nights.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Goa Beats Bar.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
0: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210-23860. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
3: Δασκαλάκης, Workwear Promo Outdoors, βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο, ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές, εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors, Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
4: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721098091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόληση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721090010.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
0: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
4: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
5: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
4: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
5: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
4: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
5: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
4: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
5: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 020.
4: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
6: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
7: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Ελλάδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
2: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου, ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
3: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 275 36. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι, θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στη παραλία με μη.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: ακούω Kiss FM. Γιατί με ανεβάζει. Μου αρέσουν πάρα πολύ και τα 90s και το σήμερα.
1: Kiss 90s to now.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
1: Botilla Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
0: Fun weekend nights.
3: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 090 010.
0: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
4: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
5: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
4: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
5: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
4: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
5: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
4: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
5: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20 000.
4: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
0: Προτάσεις
6: Kiss FM 89.
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτίμια ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτίμια ουλή. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it.
7: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Προτάσεις
3: Kiss FM 89
2: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ. Ακτίμια Ουλή. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 2 7 21 0 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.